0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Τόνιος.
1: Ωχ, Παναγία μου.
2: Ο Γιαννάκης.
0: Γουδί.
1: Ο Παπαμάπας.
3: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουζουλό.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
4: Αρχαία πνεύματα.

0: Γιάζου Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και ήμουν ανάμεσα στα δύο. Να ξεκινήσω με καλημέρα ή να ξεκινήσω με συχτήρι, Κατερίνα.
1: Με καλημέρα, μωρέ. Άστο να πάει.
0: Είπα καλημέρα. Τώρα όμως θα πάμε στο συχτήρι.
1: Ποιον θα συχτηρίσει?
0: Το Βασίλη το Βλάχο. Γιατί λέμε τώρα, συμπέρανα εγώ και εδώ πέρα η πιστή μου υπήκο, η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκευασιακή Κατερίνα Μπουκά, παρόλο που δεν θέλει να είναι υπήκο κανενός. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, ο Βασίλης είναι η φάση ότι δεν θα προσαρμοστώ εγώ να μην αργώ. Θα μάθετε εσείς από εδώ και πέρα να το βάλετε στο μυαλό σας καλά ότι εγώ θα αργώ. Δηλαδή, εσείς προσαρμοστείτε ότι εγώ αργώ.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ να προσαρμοστώ να μην αργώ.
1: Ναι.
0: Αυτό αφορά το Βλάχο. Ο Πασάς το παλεύει ακόμη και αυτός προς τα εκεί πηγαίνει. Το βλέπω προς το τέλος της σεζόν, δηλαδή εκεί προς τον Ιούλιο να μην ασχολείται πια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αλλά νομίζω ότι το παλεύει. Έχει τύψει ακόμη αυτός ως νέος στη φάση. Ο άλλος.
1: Εντάξει, τώρα
2: μην τον κατηγορείς.
0: Τον κατηγορώ ευθέως.
2: Είχαμε...
0: Και δημόσια.
2: Είχαμε συμφόρηση κάτω, πήγαμε να τρακάρουμε στην είσοδο.
1: Με ποιον, με τον Βασίλη?
2: Την ώρα που λέει η Κατερίνα Μπούκα, πήγαμε και βγήκαμε ανάποδα από τους. Δεν ακούω.
0: Γιατί δεν έχει ακούσει
2: κανένα.
0: Τα κατάφερε όμω να ξέρει. Θέλω να ακούσει το ηχητικό. Σβήνει ακριβώ πάνω.
1: Είναι ένα περίεργο σβήσιμο.
2: Ξέρει, έχω. Είναι μέσα στο DNA μας, παιδί μου, να είμαστε ορχιστροκοί.
0: Είσαι ραδιοφωνικός άνθρωπος.
1: Σήμερα τι ήρθες ντυμένος ήλιος?
2: Σου αρέσει ο Μπούκα?
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει που τσεκάρεις τα ρούχα σου, δηλαδή δεν φοράς ό,τι να είναι.
1: Sorry girls, I'm red flag.
0: Ωραίο.
2: Και... Ωραίο. Με την πήρε και εκεί.
0: Αλίμονο.
2: Το ξέρεις ότι έχω μπλούζα με το προσωπάκι της?
1: Ναι. Αυτό πάντως εγώ νομίζω ότι.
0: Φίλε, πρέπει να έχεις ζωή με το προσωπάκι της παντού. Λες να μην έχεις μπλουζάκι με το προσωπάκι της, θα το συγγνώμη, Κατερίνα.
1: Αυτή η μπλούζα δεν θεωρώ ότι θα αποτρέψει καμία. Νομίζω το αντίθετο.
2: Θα τη φέρει πιο κοντά.
1: Ναι, ανάλογα πού θα κυκλοφορήσεις, αλλά προς το κέντρο θα τη φέρει.
0: Όσο και αν πιστεύεις ότι σε θεωρώ νούμερο ένα στην παντόφλα, δεν σε θεωρώ. Α, καλό στον άνθρωπο.
2: Πέστε ότι πήγαμε να πέσουμε μαζί στην είσοδο. Εγώ σε περασπίστηκα.
0: Κάτσε κάτω, ρε Βασιλάκι, κάτσε κάτω.
2: Τι έγινε στην είσοδο?
0: Κάτσε κάτω γιατί θα το ακούσεις εσύ τώρα.
1: Κοίτα τι ωραίος που έρχεται όμως.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ωραίος. Δεν με ενδιαφέρει ως ωραίος. Δεν τον πήρα για ωραίο.
1: Τον έχεις απέναντί σου όμως.
3: Δεν πήρες για ωραίο.
0: Δεν σε πήρα για ωραίο. Μου βγήκε στην πορεία ότι είσαι και ωραίος. Αλλά αυτό δεν. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό αφορά καθόλου την εκπομπή? Ραδιόφωνο κάνουμε.
3: Τι φύγω τότε.
0: Λέω λοιπόν ότι αν πιστεύεις, Θανάση, ότι σε θεωρώ νούμερο ένα στους παντοφυλάκηδες, δεν σε θεωρώ καν στη δεκάδα.
2: Το ξέρω.
0: Νομίζω ότι είσαι ο Ακύλας. Είσαι δέκατος.
2: Φαβορή αλλά δέκατος.
0: Όλοι πιστεύουν ότι θα σε είχα στην τριάδα, αλλά τελικά είσαι στη

0: Όχι επειδή ήξερα, επειδή ακριβώς δεν ήξερα. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είχα πει. Ότι όλο αυτό το φούσκωμα, σίγουρα πάμε για πρωτιά και σίγουρα πάμε για πρωτιά, είναι εκ του πονηρού. Το στείνουνε για να έχουν μετά την αποδόμηση, να έχουν κι άλλο. Γιατί εμείς έχουμε πρόβλημα περιεχομένου στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Κυρίως στην τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο το ΜΑΠΕΣ, όμως δόξα τω Θεώ δεν έχει. Γι' αυτό και δεν δίνει πια λόγο στους ακροατές του. Σήμερα θα μιλήσουν οι ΜΑΠΕΣ.
1: Μόνο. Ετοιμαστείτε, θα μιλήσετε εσείς.
0: Θα μιλήσετε εσείς. Λέω λοιπόν. Μια ωραία αντίφαση που δημιουργήθηκε. Ότι όλο αυτό το θα βγει, θα το πάρει. Το φουσκώνει επίτηδες για να έχει να σχολιάσει όταν θα ξεφουσκώσει.
2: Το λες.
0: Το λέω.
2: Ναι.
1: Μωρέ, η δική μας το έκανα.
0: Έχω και άλλα παραδείγματα. Το Βασίλης, ας πούμε. Ναι. Όταν η Ελένη πια, λόγω συνθήκων, δεν ήταν πια η τηλεόραση τέτοια. Βασίλισσα. Γιατί, για να κάνει ένα 9, να έχεις να σχολιάζεις μετά το ξεφούσκωμα και την αποδόμηση της Βασίλισσας.
1: Ναι,
0: γκρεμίστηκε η Βασίλισσα.
1: Καταλαβαίνω, απλώς εδώ δεν ήταν δικό μας, δηλαδή δεν ήταν εσωτερικό, ας πούμε, 5 εκπομπών.
0: Για την Ευρώπη δεν ξέρω. Δηλαδή, στην Ελλάδα εσωτερικά ήταν πάντως.
1: Έβλεπες τα στοιχήματα ότι ήταν δεύτερος, τρίτος, πολύ καιρό. Έβλεπες τα views ότι ήταν πρώτος πάντα και παντού. Δηλαδή. Και εγώ ξέρεις, χθες το σκέφτηκα και λέω: ωραία, φίλε, περάσαμε 2 μήνες ως φαβορί μονάχοι μας.
0: Η Άση Μπίλιο, ας πούμε.
3: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Βγήκε και είπε ότι. Αυτό δεν θα πει.
3: Όχι.
0: Η Άση Μπίλιο, ας πούμε, βγήκε και είπε ότι. Sorry που είχα πει ότι θα βγει πρώτος, είχα δει λάθος ημερομηνία.
3: Ορίστε. Λάθος ώρα.
2: Την ξεγέλασαν τη γυναίκα.
3: Λέει μου δώσαν λάθος ώρα.
0: Λάθος ώρα, ναι, λάθος ώρα.
1: Τη δώσανε τη Ντάρα.
3: Δηλαδή σου λέει είχα το ζώδιο, ήξερα ότι θα πάει καλά, αλλά επειδή είχα λάθος ώρα, εκείνες τις μέρες η ώρα του. Όχι, σου λέει η ώρα του εκείνες τις μέρες που θα τραγουδούσε είχε πρόβλημα.
0: Ήταν αυτό.
3: Δεν το ήξερα, λέει. Πήγα τελείως μόνο με το ζώδιο.
0: Ναι. Πάντως θα τελειώσω τη φάση με τους παντοφλάκηδες και θα πάμε κατευθείαν στους ΜΑΠΕΣ. Ο κουμπάρος μου λοιπόν, για να καταλάβεις τώρα που έχει οικογένεια με 2 παιδιά, εχθές το ένα του, αυτό το βαφτιστήρι μου, επειδή έχω βάλει. Κοιτάζω τώρα την εβδομάδα μου, έχω βάλει υπενθυμίσεις, ρε παιδί μου. Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, γεννήθηκε το βαφτιστήρι μου, ο Μιχάλης. Το παίρνω λοιπόν εχθές.
1: Γενέθλια.
0: Τι είπα.
2: Γεννήθηκε.
1: Έχει γενέθλια.
0: Αυτό εννοώ. Γενέθλια δεν είπα.
1: Ναι. Όχι, ναι. Λες σαν αυτή την Παρασκευή γεννήθηκε. Και λέω, έχει τα γενέθλια, θα κάνετε
0: ναι,
1: κάτι.
0: Βασίλη, ναι, αυτό. Λοιπόν, και του στέλνω εχθές, του λέω, θα κάνετε τίποτα. Και μου λέει, κουμπάρε μου, λέει, δεν θα κάνουμε τίποτα. Και για οικονομικούς λόγους λέμε να πάμε οικογενειακό σε ένα διήμερο.
1: Πόσο είναι δηλαδή, τώρα το βαφτιστήρι? Πόσο γίνεται το βαφτιστήρι?
0: Με ρωτάς, αυτά τα ξέρω.
1: 9, 10, 11,
0: εκεί. Στα 9 maximum. Να είναι 7, 8 εκεί.
1: Α, οκ.
0: Δεν ξέρω κανένα βαφτιστήριο τη ηλικία και γενικά δεν ξέρω.
1: Πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Ναι.
3: Αλλά εγώ και τα νύψια μου μπερδεύω.
2: Μου αρέσει τίποτα, το 9 maximum.
0: Εγώ και εμένα, ρε, να μου πεις πότε πέθαναν οι γονείς σου, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, κάποιοι παιδιά δεν το έχουν καθόλου.
0: Εγώ το πάω καλοκαίρι, Χριστούγεννα, απόκριες, Πάσχα, καλοκαίρι και το πάω έτσι.
1: Με κάτι άλλο που το συνδέει.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, και μου λέει θα κάνουμε. Καπάκι μου στέλνει η γυναίκα του. Κουμπάρ, θες να κόψουμε μια τούρτα την Παρασκευή? Ρε, είστε καλά, λέω.
1: Αλλού ήταν αυτή.
0: Μήπως είστε σε διάσταση?
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η ασυνεννοησία της παντόφλας προκύπτει γιατί τι έγινε. Αυτός φαίνεται σε κάποια άλλη φάση είχαν πει θα πάμε διήμερο. Το λέει στη γυναίκα του, με πήρε ο Ουγγαρέζος. Θα λέει η γυναίκα του, θα πει να το κάψει το διήμερο και σου λέει δεν μπορεί και να μην κάνουμε τίποτα. Μια τούρτα θα την κόψουμε. Παίρνει η ίδια. Θα κόψουμε την τούρτα. Τελικά λέω θα κόψει την τούρτα ή θα πάτε διήμερο. Δεν είχαμε πει τώρα να πάμε διήμερο. Θα πάμε, λέει, πιο μετά διήμερο. Πίπες. Μια ταλέπα και για μένα και για αυτόν ναι, και για αυτήν. Ναι.
1: Τούρτα θα κοπεί.
3: Θα δούμε.
2: Θα κοπεί, ρε, παιδί.
0: Εγώ πιστεύω θα κοπεί τούρτα γιατί ακυρώσαν το διήμερο. Καταλάβεις τι έγινε.
1: Ναι.
0: Και δεν είχαν συνεννοηθεί. Ναι. Ο ένας για να την ευχαριστήσει, συγγνώμη, προέτρεξε και λέει θα πάω διήμερο με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα λέει του το έκαψα χωρίς να τον έχω ενημερώσει. Λοιπόν, καλά να περνάτε τα ζευγάρια με τα παιδάκια σας. Τα παιδάκια σας είναι ευλογία.
1: Υπέροχα παιδάκια.
3: Σου δίνω και ένα άλλο σενάριο υπερπαντοφλάκιδο. Που το ξέρω, το παίζει και αυτό το σενάριο. Ναι. Το ξέρει ότι μπορεί να ήσουν η πέτρα του σκανδάλου και να χάλασε το διήμερο. Επειδή ο φίλο σου προτίμησε να μην κάνουμε κάτι με τον Δημητρό. Ήρθε η κουβέντα, τσακωθήκανε, αρπαχτήκανε.
0: Ναι.
3: Μετά ηρεμήσανε και λέει η γυναίκα σου: ωραία, όχι, θα το κάνουμε εδώ.
0: Λοιπόν.
3: Και σε παίρνει.
0: Και μετά λέτε ότι οι ΜΑΠΕΣ είμαστε δυσίωροι να πούμε και είμαστε κατά των παιδιών που όλοι τα αγαπάμε τα παιδιά. Αλλά δηλαδή.
3: Παίζει
0: ΜΑΠΕ...
3: αυτό το σενάριο που σου είπα.
0: Παίζει. Δηλαδή ο ΜΑΠΕΣ πρέπει να είναι ΜΑΠΕΣ ο άλλος να έρθει να σου πει ότι το παιδί. Υπάρχουν και άσχημα παιδιά και ωραία παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η ρίση που λέει όλα τα παιδιά είναι ωραία. Όχι. Μπορεί να έχουν χαρίσματα τα παιδιά.
1: Βεβαίως χαρίσματα.
0: Αλλά επίσης ένα παιδί που γεννιέται.
2: Δεν χρειάζεται να πας να το πει στο γονιό.
0: Όχι στο γονιό, αλλά μην μου λες ότι.
2: Κράτα το.
0: Όχι το μωρό, για οποιονδήποτε. Γιατί να πει οποιονδήποτε πάγινε, αδυνάτησε, ομόρφινε. Ανοίξα τη ηλικία όμω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί να μου λες εδώ που συζητάμε μεταξύ μα ότι τα παιδιά. Επίσης τα παιδιά που γεννιούνται κάποια ωραία και μετά γίνονται άσχημα. Ή κάποιοι γεννιούνται άσχημα και γίνονται όμορφα. Είναι αυτό που λέγανε. Όμορφο στην κούνια, άσχημο στη ρούχα. Ή το αντίθετο.
3: Ισχύει.
0: Λοιπόν, να τα λέμε τώρα αυτά τι.
2: Καλά, αυτό είναι και λίγο παρηγοριά, γιατί είναι άλλο που γεννιούνται όμορφα.

0: και μένουν όμορφα.
1: Ναι, τα
2: πολύ
1: ναι,
2: λίγα.
3: Ναι, μόνο, ναι, ένα ξέρω, μόνο ένα ξέρω. Αυτή η σύλλο του, του Brad Pitt και τη Αζελίνα Τζολί.
1: Πολύ πετυχημένο.
3: Γεννήθηκε άρτιο και συνεχίζει άρτιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ρε,
3: λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Είχαμε πει μια εκκρεμότητα θέμα από χθες. Το σημείωσε κανείς ή.
2: Βεβαίως το σημείωσε.
3: Έλα, Θανάση μου.
2: Είδα πράγματα που μπορεί να κάνουμε με το 2 ευρώ.
3: Μπράβο. Εσύ δεν το θυμόσουν. Εσύ δεν το θυμόσουν.
1: Κάτι η Κατερίνα έκανε μπράβο. Με το 2 ευρώ, νομίζω.
3: Λοιπόν,
1: και
3: είπαμε, με 2 ευρώ τι μπορεί να κάνει. Ναι. Αυτό είναι το θέμα ημέρα.
1: Πρωτότυπε ιδέε. Δηλαδή, το κάποια μπουκαλάκια νερό, εντάξει, το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Πώ θα τα αξιοποιούσατε έτσι λίγο πιο δημιουργικά, τι κάνει τη σήμερα ημέρα.
0: Ναι, για να μην οδηγούμαστε στο να πετάμε τα 2 ευρώ. Γιατί έτσι ξεκίνησε. Γιατί μου λέει ο Δημήτρη, ένα 2 ευρώ πάρ' το και πέτα το. Και λέω, όχι.
1: Θα αξιοποιηθεί.
0: Θα αξιοποιηθεί.
3: Όχι, δεν είπα πάρω το και πέτα. Το βάλτο στην άκρη 2-2-2-2 να ξέρει. Ο Νίκος ο Χαλκούσης έκλεισε διακοπές.
0: Με διευρά.
3: Διευρά που μάζευε όλη τη χρονιά. Και με ευρώ πάει, και με ένα ευρώ.
0: Πόσα διευρά τη μέρα έβαζε στην άκρη και τι διακοπές.
3: Ένα ανεβάζει, γίναμε. Για βάλτο. 700 ευρώ.
2: 700 ευρώ είναι, ρε, σε ένα χρόνο.
3: Το χρόνο.
2: Πας ταξίδι άνετα.
3: Που δεν θα είναι και 2 ευρώ, κάτι παραπάνω θα βάλεις και θα γλυκαθείς. Εκεί θα έχεις ένα 5 ευρώ το ρόκι και θα το ρίξεις μέσα.
0: Σε κάνα κάμπινγκ, θα γλυκαθείς λες.
3: Ναι, θα γλυκαθείς.
0: Ο Βασίλης δεν πιστεύει.
2: Ο Βασίλης είναι το καταστάκι
1: μας ευρώ. Πιστεύω ότι συμβαίνει, πιστεύω ότι συμβαίνει. Ωστόσο ρε παιδί μου, βιώνω μια μιζερουάζ να το κάνω.
3: Ναι, ξέρεις τι, έχει την, πώς να το θέσω, την ανυπομονησία της αποταμίευσης. Δηλαδή ότι τα βάζω και μια μέρα που θα τα ανοίξω θα είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό από το πουθενά.
1: Αυτή τη χαρά δεν μπορώ να τη νιώσω.
0: Είναι κάτι να περιμένεις, ρε παιδί.
3: Κάτι να περιμένεις. Καταλαβαίνεις. Είναι λίγο δημιουργείς τον εαυτό σου μια έκπληξη.
2: Είναι για τους ανθρώπους που είναι οργανωτικοί και έχουν υπομονή. Τώρα υπάρχουν και χαρακτήρες σαν και εμένα που πιστεύω είναι έτσι και τα παιδιά που δεν θα αντέξουν.
3: Ένα άλλο παράδειγμα να σας πω. Παίρνεις ένα παντελόνι που δεν σου χωράει.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Μα υπάρχει γενικά σαν κατάσταση.
4: Μπορώ να πιω μαύγα χωρίς να πάθω σαλμονέλα.
3: Γενικά υπάρχει η κατάσταση αυτή. Ναι.
5: Εγώ είχα ένα βαρεμένο φίλο, τα πίνε.
3: Τα ρουφάνε, ναι.
4: Και δεν έπαθε τίποτα.
5: Δεν έπαθε τίποτα. Το μόνο που έπαθε είναι διπλασιάστηκε.
4: Όταν βαρεμένο.
5: Καλά, ναι.
4: Αυτό δεν πειράζει.
5: Το μόνο σίγουρο.
4: Το αυγό δεν επηρέασε.
5: Σηκόταν 5 ώρα να μου και πηγαίνω και γυμναζόταν. Του λέω ρε φύγε από εδώ.
4: Καλά, και εγώ 4 τρέχω στο διάδρομο.
5: Ρε φύγε, ρε.
4: Ναι, αλλά εχθές πήγα στον καρδιολόγο και με μερτσέντα μου πέρα.
6: Μπράβο.
5: Κι εγώ όμως.
4: Κοπόσεως, έκλασα μέντες. Πρέπει να φτάσει σου λέει.
3: Κόπωσες.
5: 10.000.
4: Όσο. Κάτσε να σου πω πόσο είπε.
5: Δεν θυμάμαι πόσο μου είχε βάλει.
4: Όχι, δεν πάει με τα χιλιόμετρα.
3: Όπου
4: πρέπει να τσιτώσει η καρδιά σου.
5: Ναι, 170 παλμούς.
4: 174 παλμούς, αλλά πάει, νομίζω είναι το 220 πόσο μου κάτσε. Είναι κάτι μείον την ηλικία σου. Αλλά το κάτι τι είναι.
6: Δεν ξέρω.
3: Α, δηλαδή.
5: Ένας γιατρός μας ακούει, ας στείλει ρε παιδιά.
3: Προϋπολογίζει από πριν πόσο περίπου θα τρέξεις.
4: Τους πόσους θα τσιτώσει η καρδιά σου και πόσο πρέπει να το φτάσουμε ταβάνι.
3: Ωραία.
4: Και μετά αρχίζει και. Ουσιαστικά τι είναι το κοπόσεως, είναι ότι σε φτάνει στα όρια για να δει πώς ανταποκρίνεται η καρδιά σου.
3: Ναι, ναι.
4: Πώς επανέρχεται επίσης η καρδιά σου στα κανονικά επίπεδα.
3: Σωστό.
4: Όλα μια χαρά. Στην αρχή το μεταξύ μου κάνει το έξι, μου κάνει ένα τρίπλεξ που μου αρχίζει και μου βαράει και μου λέει: όχι, ένα πετάρισμα. Του λέω: τι είναι αυτά. Μου λέει: θα δούμε, μου λέει στο κοπόσεως. Καλά, του λέω: και τι μου το λες από τώρα. Κάτσε να δεις και στο κοπόσεως και πες το μαζί.
3: Πες το από μέσα σου, ναι. Παιδί μου τώρα.
4: Τι όχι, ένα πετάρισμα, μωρό αδερφέ.
5: Ναι. Έτσι κάνουν, έτσι κάνουν.
4: Ναι, τέλος πάντων, πίεση όλα καλά και κάνουμε μετά το κοπόσεως. Μου λέει: τούμπαν, ωραία, πάμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οι σουλίνες είναι το θέμα. Πάμε να δούμε χοληστερίνες τώρα.
6: Πάμε
4: αιματολογικές και ουρολογικές. Θέλω άλλες δύο εβδομάδες για να φτιάξω λίγο το σηκώτη, γιατί παραήπια και πίνω τώρα κάτι γαϊδουράγκαθα.
6: Για να ισιώσω το τσουκνίδες και τέτοιες για το ουρικό οξύ.
4: Ναι, ναι, για να ισιώσω λίγο τη φάση, να μην πάθουμε.
5: Και εμένα αυτές μου έχουν μείνει, τις έχω ξεχάσει.
4: Ποιες οι βασικές?
5: Τα ούρα και
4: το αίμα. Αυτές οι βασικές, τι είσαι.
5: Βαριέμαι να πάω να τις κάνω.
4: Καλά.
5: Πρέπει να βρω μια μέρα απλά από το πρωί να μην φάω, να μην πιω από το προηγούμενο βράδυ και να πάω να δώσω αιματάκι.
6: Πήγαινε σε κανένα εδώ κοντά, να μην έχεις να.
4: Εγώ νομίζω ότι το έχεις κάνει αυτό. Δεν πήγες μόνο στον καρδιολόγο, έχεις πάει.
5: Καρδιολόγο, όλα τα υπόλοιπα.
4: Ποια είναι τα υπόλοιπα?
5: Έκανα εδώ και στομαχικά.
4: Πάνω κάτω κοιλιά.
5: Ναι. Υπέροχος.
4: Λίπος
5: θα έχεις πολύ. Σε 8 μήνες θα γεννήσω.
4: Μακάρι να ήταν έτσι. Τουλάχιστον θα φεύγει ένα 5 κιλό, 7 κιλό. Λοιπόν, μάπες, η Snap είναι η πρώτη ελληνική. Όσο στέλνει τα μηνύματά σας, θα πάω κατευθείαν στο Βασίλη. Η Snap, αν και έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκίνησαν εχθές. Έπρεπε εσύ να μου το θυμίσεις, Κατερίνα. Εχθές τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
6: Δεν άκουσες το δελτίο μου καλά, γιατί εγώ το είπα στο δελτίο.
4: Πάρα πολύ ωραία. Στην εκπομπή λοιπόν δεν μοιράζει σε αυτά που κάνεις στο δελτίο, κοιτάς την πάρτι σου. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
6: Θέλω να προσελκύσω το ενδιαφέρον εκεί 8 η ώρα.
5: Κύριε Καρεζέ.
4: Ωραία, θες να. Μισό λεπτό.
6: Θα
4: σας κάνω μπούλινγκ.
6: Θα σας λέω τους τίτλους.
4: Θέλεις μήπως να αφήσεις το πρωινό τότε να μας αδειάσεις και τη γωνιά και να κάνεις μόνο το δελτίο σου?
6: Είναι ωραία πράγματα τώρα αυτά που λες. 19 Μαΐου.
4: Μα μόλις μας είπες ότι έχεις προτεραιότητα το δελτίο σου για να τα λες τα αποκλειστικά εκεί.
6: Όχι ρε παιδί μου, αλλά αφού είναι άλλο το mood εδώ πέρα, τι να κάνω, να σας πετάω και τίτλους. Θα σας πετάω.
5: Να μας πετάς. Ωραία,
6: λοιπόν, ωραία.
3: Πέτα μας ένα φρέσκο τώρα. Πέρασε ο Ακύλας τον ημιτελικό.
5: Εγώ γνωστό. Εγώ αν τις κάνω οι τεστ ιστορία τώρα που τα λατρεύεις πριν τα πεις το σαν σήμερα.
4: Ωραία.
5: Γιατί το ξέρω, είμαι νέος Μυρνιώτης και γι' αυτό βαράει σε εμάς.
4: Θα τις τα πεις τώρα.
5: Ναι. Τι έγινε σαν σήμερα, Μπούκα?
6: Τι έγινε σαν σήμερα? Τραγούδησε η Marilyn Monroe στον πρόεδρο το Happy Birthday, Mr. President.
5: Όχι, πολύ πιο σημαντικό.
3: Στη Νέα Σμύρνη έγινε αυτό.
4: Όχι, αλλά έχει σχέση με την προσφυγιά, όχι τον. Καλά, πιο μετά έγινε και η καταστροφή τη Σμύρνη.
5: Σαν σήμερα είναι η γενοκτονία των ποντίων. 19 Μαΐου του 19-23.
4: Λίγο μετά έγινε το 22, έγινε. Ξεκίνησε, κοίτα. Αυτό ξεκίνησε σταδιακά.
5: Έτσι πήγαινε.
4: Έφτασε, παιδιά, 350.000 πόντι θανατώθηκαν, εκδιώθηκαν και θανατώθηκαν από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που οι Τούρκοι τον ονομάζουν Πατερούλη. Ατατούρκ είναι ο πατέρας των Τούρκων. Με τη βοήθεια, παύση, Σοβιετικών, Ρώσων δηλαδή, και Γερμανών. Να τα λέμε και αυτά, γιατί τώρα βγαίνει το κόμμα της Καριστιανού, το οποίο έχει σου λέει σαφείς ρωσικές. Τώρα κατευθύνσεις,
6: ρωσική υποστήριξη.
4: Υποστήριξη, πώς το θες. Πάντως,
5: θα δείξει.
4: Είναι, λέει, ο επικεφαλής της Ομογένειας στην Αγία Πετρούπολη μαζί της. Είναι ο τάδε ανταποκριτής ο Αθανασιάδης.
5: Ο Θανάσης Αυγερινός.
4: Ο Θανάσης Αυγερινός, ευχαριστώ. Ο οποίος ήταν. Οπότε, ναι, δεν ξέρω.
5: Εντάξει, ήταν και για ένα καφέ ο Θανάσης Αυγερινός. Δεν ξέρω αν θα είναι μαζί.
6: Ναι. Λένε ότι θα έχει πολύ βασικό ρόλο.
3: Μα νομίζω έτσι λένε οι φήμες. Κάπου τοποθετήθηκε σχετικά.
5: Εκπρόσωπος τύπου το πηγαίνει.
3: Κάπως έτσι.
5: Εμένα, παιδιά, εμένα μου είπανε, λέει, μήπως πάει για μπει μέσα ο Νατσιός.
4: Ο Νατσιός είναι ακροδεξιός.
5: Το τελειώσει, λέει το Νίκη. Μπει μαζί, λέει, με την Καρισιανού. Και πάρουν και.
4: Απ' την άλλη,
5: η Καρισιανού από εκεί θα πάρει κόσμο.
4: Απ' την άλλη, ο πολιτικό κίνησορα, αυτό που ακούει το όνομα Αδόνης Γεωργιάδης, είπε ότι η Καρισιανού θα πάρει από το Βελόπουλο. Ο Βελόπουλο είναι ακροδεξιό ρωσικών καταβολών πολιτικά.
5: Μάλλον.
3: Ρωσικών ακούω. Υπέροχο. Υπέροχο συνδυασμό.
4: Θυμάμαι που έλεγε ο Πουτίναρο και ο Πουτίναρο. Τον θαύμαζε και το έλεγε έτσι.
6: Ο Πουτίναρο έλεγε.
4: Ναι, ναι. Καλά, ο Βλαδίμηρο, ο Βλαδίναρο. Ο Βλαδίμηρο.
5: Τσίλαρε τώρα, αυτά είναι των πολιτικών και ο Άδωνη έβριζε το Μητσοτάκι.
4: Δεν ναι, αυτά κάνει. Έρχονται και παρέρχονται. Λοιπόν, 1919 λοιπόν, μια που το φέρει κουβέντα, το έφερε ο Θανάσης πολύ σωστά. Αποβιβάζεται σαν σήμερα ο Κεμάλ, ο πατέρας των Τούρκων, στη Σαμσούντα και αρχίζει η δεύτερη φάση και σκληρότερη της γενοκτονίας των ποντίων.
5: Συνδυασμένοι πολλά, πάρα πολύ αυτή η μέρα. Έχουμε εκδηλώσει τώρα όλη τη βδομάδα. Προχθές είχαμε και στην πλατεία που μένω εγώ, μένω στην πλατεία Ένου, στην πλατεία Πεσών των Ποντίων. Έχουμε και την άγνωστη μάνα με το παιδί, το άγαλμα. Εντάξει, είναι συγκινητικές μέρες για μένα. Έχουμε πάρα πολλούς
4: πόντους. Πάνω από 350.000 πόντους τώρα σε αυτή τη φάση και στην επόμενη άλλη 250.000. Με όλο αυτό να κορυφώνεται στην μικρασιατική καταστροφή.
5: Και φυσικά έχουμε και πάρα πολλούς αδέρφια μας Αρμένιους στην Ιασμήνη, οι οποίοι υποφέρανε πάρα πολύ μαζί με τους πόντους και τους Έλληνες.
4: Ισχύει. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία, μια που βάλαμε τα σαν σήμερα και θα επιστρέψω στο Σνάπη αμέσως μετά.
5: Πες με ένα διάσημο Πατρίκιο.
4: Ο Πατρίκιος.
6: Ο Τίτος Πατρίκιος.
4: Ο Τίτος Πατρίκιος.
5: Σωστό. Εγώ εμένα
4: και,
5: μου...
4: και ο Πατρίκιος.
3: Ο Τίτος Πατρίκιος, ποιος είναι.
5: Ποιος ήταν ο.
4: Παλιός ηθοποιός με μουστάκι ένα.
6: Ο Τίτος Πατρίκιος είναι ποιητής, ρε.
4: Όχι,
6: και νομίζω ότι το Πατρίκιος μήπως είναι και επίθετο.
4: Ρε παιδιά, ο Τίτος Πατρίκιος δεν είναι ένα που έπαιζε στο. Στο τμήμα ηθών.
6: Όχι, είναι ποιητής ο Τίτος Πατρίκιος. Μήπως
5: χαρακτήρα, ρε. Γιατί έχω μόνο το Patrick Swayze θυμάμαι.
3: Κάποιο σχετικό λες. Κάποιο σχετικό όνομα λες.
4: Τίτος, από το Τίτος μήπως πήρα.
3: Κάποιο σχετικό όνομα έτσι καλλιτεχνικό λες, αλλά όχι αυτό.
4: Πατρίκιος πάντως να ξέρετε είναι κάποιοι Πάτρικ που έχουν καταβολές από την Ιρλανδία.
5: Αυτό, Patrick Swayze.
4: Όσοι είναι πατρίκοι στην Ελλάδα, είναι πατρίκοι που έχουν, ας πούμε, ήταν ο πατρίκιος ο πατέρας του Στέφανου του Γκέιτλι.
3: Βαστάν από εκεί.
4: Ήταν ο πατρίκιος Γκέιτλι, ο οποίος ήταν Ιρλανδός και ήταν ο διευθυντής του Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Δεν είναι αυτό βέβαια εδώ, αλλά σε κάθε περίπτωση ναι. Ημέρα μνήμης λοιπόν για τη γενοκτονία των Ποντίων σήμερα. Ημέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων, Pride δηλαδή. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Έχετε οικογενειακό γιατρό?
5: Είχαμε. Βασικά έχουμε.
4: Νομίζω ήταν υποχρεωτικό κάποια στιγμή.
5: Έχουμε ένα γιατρό εμείς, θα σου πω. Τον είχαμε για τη γιαγιά μου.
4: Και τον πήρατε εσείς μετά.
5: Ναι, που τη φρόντιζε. Ήταν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Μας τσέκαρε και εμάς. Και κάπως έχει μείνει πλέον στην οικογένεια. Σαν φίλος. Όχι, ξέρεις. Γιατρέ, έρχομαι.
4: Πού σε κάτι ταινίες. Ναι. Σκάει και ο Βογιατζής που λέει: γεια σου, γιατρέ.
5: Ναι, τέλεια μας.
6: Είναι ρε παιδί,
4: δεν ήταν ακριβώς μέσα. Ήταν ναι. Γιατρός, ήταν οικογενειακός φίλος.
5: Ναι. Εντάξει, ο γιατρός μας είναι. Ρε παιδί μου, τον έβλεπα πάντα, παιδιά. Έχει το πρόσωπο, δεν μας ακούει.
4: Του γιατρού,
5: σαν το Σρέκ.
4: Όχι. Έλα, ρε,
5: έχει σγουρό μαλλί, άσπρο, αλλά μιλάμε τώρα μπούκλα, έτσι, πρόκα. Το οποίο πάει πίσω, έχει πάντα έχει καράφλα, αλλά από την μπροστινή αυτό το κούτελο. Είχε έτσι κάτι μούτρα, συνέχεια. Είσαι στραβωμένο. Τρομερό χιούμορ. Φλεγματικό χιούμορ. Μπαπ σου έριχνε μία πέδαινε στα γέλια. Είχε τρομερά χέρια μακριά, δάχτυλα έχει. Ο άνθρωπος
4: γιατί μας περιγράφεις το γιατρό σου τώρα.
5: Θα σου πω γιατί ήτσι ο Νέτσι κούρα.
4: Γιατί περιμένω να πω το σας
6: έρθει.
5: Ναι. Κολλάγε πάρα πολύ εμφάνισή του με το επίθετό του.
6: Πώς τον λέγανε?
5: Χουζούρης. Δεν τον έλεγαν, τον λένε τον άνθρωπο. Χουζούρης μ' αρέσει πάρα πολύ.
6: Εμείς έχουμε οικογενειακή πιλάτα, πιάνεται αυτό. Πάμε όλοι στην ίδια.
5: Μου είχε πάλι το θέμα ρε φίλε, πετάγεται για την πιλάτα της.
6: Περίμενε, μα είναι οικογενειακή.
5: Τι οικογενειακή πιλάτα,
6: μωρέ. Πάμε όλοι στην ίδια πιλάτενα.
4: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ο ένας σύστησε στον άλλον τη συγκεκριμένη κυρία.
6: Ναι, αλλά είναι μια οικογένεια.
5: Οικογενειακά σας παίρνει τα λεφτά η κυρία.
6: Ουσιαστικά μαθαίνουμε και τα νέα η μία της άλλης.
3: Λειτουργεί, ρε παιδί μου, σε έκτακτες περιπτώσεις. Δηλαδή είσαι σπίτι και πιάνεσαι. Παίρνεις τηλέφωνο την οικογενειακή πιλάτα και έρχεται και σε τραβάει.
6: Θα μπορούσα να το κάνω.
5: Μπορεί να κολλήσεις μέσα στη θάλασσα καλοκαίρι με έναν εραστή. Έρχεται και η οικογενειακή πιλάτα να σε ανοίξει.
4: Σαν σήμερα το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι. Πάρα πολύ σωστά το είπε.
5: Αφού
4: και η Κατερίνα.
5: Τάχανε.
4: Λίγο πριν. Τάχανε κι εσύ. Του σύστησε ο Τζον. Πώς λέγεται ο Τζον Τραβόλτα, πήγα να πω. Ο Φρανκ Σινάτρα και
5: γενικά,
4: έκανε το γονέ.
5: Γενικά αυτά. Στο Κενεντέικο δεν τα πήγαιναν πολύ καλά με τις διπλές σχέσεις. Γιατί και η γυναίκα του τα έχει με τον Αριστοτέλη.
4: Όχι, δεν τα είχε, μετά τα έφτιαξε. Απλώς ο Ρόμπερτ και ο Ρόμπερτ, ο αδερφός του, τα είχε με εντυμένη μόνο.
5: Πολλοί λένε τι μωρέ, τα φτιάξε μετά, αφού ένα χρόνο πήγαινε, βγαίνανε να κάνανε βόλτες, η κάλα τα είχε πει, είχε πάθει νευρικό κλονισμό.
4: Δεν τα ξέρω αυτά τώρα και εσύ μην λες, άμα δεν ξέρουμε, πάντως τυπικά χωρίσανε και τα ξαναβρήκαν. Είχε άλλες σχέσεις τώρα, εσύ την Τζάκη βρήκες να πεις.
5: Αφού την Τζάκη.
4: Σίγουρα είχε άλλες.
5: Ήθελε την Τζάκη γιατί ήταν το σκύπτρο, το αμερικάνικο.
4: Μάλιστα.
5: Την First Lady ήθελα.
4: 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Νικόλας ο Μακαρέζος. Ο άνθρωπος αυτός, ο ηγέτης να πούμε. Ένας άνθρωπος. Ένας από τους επιβλητικούς ηγέτες.
5: Ένα άγαλμα του δεν έχουμε κάπου.
4: Πραγματοποιεί.
5: Στην πλατεία εξαρχαιότερα με το μετρό θα κόλλαγε.
4: Πολύ θα κόλλαγε. Μια πρωτομή ωραία.
6: Δεν θα απαντήσω.
4: Με μάρμαρο ωραίο.
5: Για στόχο. Για προπόνηση.
4: Πραγματοποιεί ο Μακαρέζος σήμερα επίσης με πήγε στο Πεκίνο, παιδιά, και πήγε το Μάο Τσετούγκ. Καλός ο Μακαρέζος τώρα.
5: Συναντησάρα αυτή.
6: Και τι λέγανε εκεί πέρα.
4: Έδωσε μήνυμα του άλλου ηγέτη, πραγματικά του ανθρώπου που οδήγησε το έθνος. Την επανάσταση του οποίου μνημονεύουμε, γιατί μπορούσαμε να κοιμηθούμε με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και έγιναν και δρόμοι. Ε, και τα καλύτερα γλέντια επίσης της επιχούντας.
5: Μεγάλα. Mm-hmm. Και ταινίες. Παπαφλές ακόμα βλέπουμε.
4: Μπράβο, φίλε. Του Γεωργίου Παπαδόπουλου.
6: Άντε. Ωραία.
3: Στο Μάο Τσετούγκ.
5: Τα είπαν. Μια χαρά τα βρήκανε.
4: Στο Μάο Τσετούγκ.
5: Ερεζίλια.
4: Στο Μάο Τσετούγκ πήγαν. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρινέλα το 1938. Να σα πω δε. Μάλλον όχι. Θα βάλω μια ανατελεία για να σα πω για το Σνάπι και να πούμε και λίγου μάπε και να φύγουμε στο πρώτο τραγούδι τη ημέρα γιατί έχει και με το σαν σήμερα.
3: Οι μάπες θυμηθείτε στο 698-104-104-6 τις καλημέρες, τα νέα σας και τι κάνετε με ένα διεύρο.
4: Τι κάνουμε ένα διεύρο είναι το θέμα ημέρας. Η Snappy, η πρώτη ελληνική neo bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα. Εύκολα, τι να κάνει πραγματικότητα. Θα σας πω αμέσως. Να κάνει πραγματικότητα το feeling του να λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση. Αυτό δηλαδή που λέγαμε λίγο πριν. Με τη Snappy ανοίγει λογαριασμό online σε λίγα λεπτά, γιατί δεν είναι μόνο ένα κουμπαρά εκεί. Είναι ότι αυγατίζει. Διαχειρίζεται τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί να αφήνεις λοιπόν τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snappy? Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com. Πάμε λίγο στους μάπες.
3: Αγάπες, καλημέρα, λέει αγάπες. Εδώ η φίλη Μαρία.
4: Ναι, αγάπη,
3: καλημέρα, αγάπη. Μαρία. Αυτό με τα διευρά το κάνει, λέει, και ο πατέρας μου. Τα μαζεύει ένα χρόνο σε ένα κουμπαρά και πάει ταξίδι με τη μάνα μου. Τρομερή υπομονή την έχει.
4: Και προσδοκία, ρε παιδί μου.
3: Ναι, όχι, τώρα εγώ διαβάζω το μήνυμα, δεν το σχολίασα.
4: Όχι, εγώ λέω.
3: Ναι. Ναι. Καλημέρα και στον Πέτρο, τον ρομαντικό αλλά ανενημέρωτο. Με ένα διεύρο, λέει, πάω περίπτερο να πάρω μια σοκολάτα δώρο στην Κατερίνα. Ευγενικό το φλερτ. Παιδιά, η σοκολάτα έχει πάει στα 3,40 αυτή, ναι, που, ναι, θεωρούσαμε, ναι, παλιά του
4: Κατερίνα,
3: διεύρου.
4: Κατερίνα, ηρέμησε λίγο. Ούτε... Μπορείς να απορρίψεις μια πρόταση πιο ευγενικά.
6: Όχι, δεν την απορρίπτω. Τι ήθελα να δώσω, μια εναλλακτική. Να δώσω μια εναλλακτική.
4: Σοκολάτα από κάναβι.
6: Αυτές θα είναι σίγουρα πανάκριβες.
5: Τα αποσύρει όλα ο Άδωνης από τα περίπτερα. Λέει τα αποσύρουμε όλα.
4: Τι αποσύρει?
5: Λέει τα προϊόντα, λέει κάναβης, λέει αποσύρονται.
3: Και πού θα τα πάει?
4: Για να τα παίρνει από κάποιο συγκεκριμένα που θα επωφελείται και το Υπουργείο.
5: Δεν το είπε το υπόλοιπο.
3: Θέλω να μας πει πού θα τα πάει.
6: Δεν πιστεύω να μας βρει τίποτα τέτοιο. Τέλος πάντων, μπορεί να πάρει αυτές τις μπάρες. Ή ούτε αυτές, να είναι και αυτές πάνω από 2 ευρώ.
3: Παιδιά,
6: δηλαδή
3: ό,τι...
6: που είναι μία μπάρα σοκολάτας, κατάλαβες.
3: Ό,τι έχει σοκολάτα κακάο, πάντως πέρα από την πλάκα. Βαράει. Εγώ σας είπα τις προάλλες, νόμιζα την πάτησε επειδή πήγα στο περίπτερο και λέω: έλα τώρα στο περίπτερο, πλήρωσα τη σοκολάτα 3,5 ευρώ και πάω στο περίπτερο 3,30.
6: Ναι, ναι, πανάκριβε.
4: Στα πολιτικά, δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση χθες. Τα πάρα πολιτικά. Καταρχάς, εφιός και μπράβο στην κυβέρνηση, θα χειροκροτήσω.
3: Κι εγώ που δεν ξέρω.
4: Χειροκροτήσω την
3: πρωτοκαθήτρια. Πάντα, πάντα.
4: Τον πρωθυπουργό μας.
3: Ουάου, πρωθυπουργέ μας.
4: Τελείωσε το πρόβλημα με το Υπουργείο, με τα Υπουργεία και τα προβλήματα στην παιδεία και στην υγεία.
3: Μη με πει.
4: Ναι, ναι, στην υγεία έχει για να λάβει ο Άδωνης.
3: Χθες το απόγευμα που εγώ κοιμόμουν λύθηκε το πρόβλημα.
4: Λοιπόν, μην ανησυχείτε, τα προβλήματα στην υγεία τα έχει αναλάβει ο Άδωνης αργά ή γρήγορα. Δεν έχω άγχος αυτό.
3: Ναι.
5: Εξαιρετικό.
3: Ναι.
4: Στην παιδεία,
3: ναι,
4: που άκουγα χθες την κυρία Αγαπηδάκη, την, ναι, αρμόδια υπουργό στον Sky. Παιδιά, η λύση είναι πολύ απλή.
3: Ποια είναι η λύση?
4: Ποια είναι η λύση του να μην υπάρχουν προβλήματα στην παιδεία?
3: Να μην έχουμε παιδεία.
4: Μπράβο, Βασίλη. Όχι, να μην υπάρχουν παιδιά.
3: Επίσης είναι ωραίο.
6: Οπότε σου λέει ότι έχουμε προς τα εκεί.
4: Μειώθηκαν λοιπόν τα πρωτάκια 40%. 70.000 παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
3: Γλιτώσαμε! Γλιτώσαμε! Από αυτή τη μάστιγα με τα πεντάχρονα δίποδα τα οποία περιφέρονται παντού με την τζαντούλα τους από πίσω.
5: Και τι παφέλε, δεν μπορώ να τρέξω στη γειτονιά μου. Πετάγονται παντού. Άντα από εδώ.
3: Έτρεχε τέντι.
5: Τώρα θα το
4: πω. Έτσι λοιπόν τα σχολεία, η εκπαίδευση δεν θα έχει προβλήματα γιατί δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν προβλήματα. Δεν χρειάζεται γενικά.
3: Είναι καταπληκτικό, είναι ριζοσπαστικό, είναι ανεπανάληπτο.
4: 70.000 παιδιά μείωση 40%, που σημαίνει πόσο, Κατερίνα, γύρω στα 110-120 ήταν μέχρι το πρότινος.
3: Υπέροχο.
4: Στην προηγούμενη, στην πρώτερη φάση τέλος πάντων.
3: Και συγγνώμη.
4: Αυτή είναι η λύση.
3: Αυτά τα παιδιά τα έχουν κάπου οι γονείς και τα βαστάνε μέσα ή δεν τα έχουμε κάνει.
4: Δεν υπάρχουν παιδιά.
3: Δεν τα έχουμε κάνει. Ακόμα καλύτερα.
4: Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Άκουγα τις προάλλες ότι στην Γερμανία που είναι τα πράγματα και πιο εξελιγμένα ως προς την συνταξιοδότηση, ως προς το ασφαλιστικό δηλαδή. Εδώ για να καταλάβετε, υποτίθεται η γενιά η παραγωγική δουλεύει για να πληρώνει τις συντάξεις των.
6: Των συνταξιούχων.
4: Των συνταξιούχων. Και βάζουν, στην πάντα μπαίνουν οι κρατήσεις τους για τις συντάξεις τις δικές τους όταν θα. Όχι, βλακίες λέω. Περίμενε, ρε παιδί μου. Όταν δουλεύεις, παραγωγικά τα λεφτά που πάνε.
3: Τώρα θα έλεγα.
4: Στις συντάξεις τωρινές. Ναι, σωστά. Ναι. Αυτοί που.
3: Οι
4: κρατήσεις που πάνε.
3: Όλα μέσα στις κρατήσεις σου, δεν είναι.
4: Μήπως και αυτές τις συντάξεις.
3: Βέβαια.
6: Ναι, μωρέ, όλα πάνω κάτω. Ουσιαστικά αυτοί που δουλεύουν ξέρουμε ότι πληρώνουν τα συνταξιοδοτικά. Αυτό.
4: Ναι, σαν... μπράβο. Όχι ότι, εγώ, ναι. Όχι ότι οι κρατήσεις μου θα είναι η σύνταξη που θα πάρω.
3: Υποτίθεται και αυτό.
4: Αυτό υποτίθεται, αλλά δεν ισχύει. Θυμάστε μια περίοδο. Ποια κυβέρνηση που τα έχει επενδύσει. Και τα
3: χάσαμε. Ναι.
4: Και τα χάλασε.
3: Σωστά.
4: Τέλος πάντων.
5: Μια δημοκρατία νομίζω.
4: Στο.
5: Του Σαμαρά.
4: Θα με βόλευε, αλλά κάτι μου λέει ότι είναι Πασόκ.
3: Πρέπει να ήταν μωρέ πριν του Σαμαράδε και εμένα κάτι μου λέει.
5: Δεν ήταν Παπανδρέου.
3: Και Καραμαλή μπορεί να ήταν, αλλά νομίζω πιο πριν.
4: Ναι. Τις κρατήσεις σας, παιδιά που δουλεύατε και τις κρατήσεις σας που και καλά ήταν για να πάρετε σύνταξη, κάποιος φυής επενδυτικός νους τις επένδυσε και είχε γίνει σκάνδαλο. Άλλο ένα. Τέλος πάντων, λέω λοιπόν ότι.
3: Δεν έχουμε τα παιδιά, γλιτώσαμε.
4: Όχι το συνταξιδοτικό για τη Γερμανία, ότι στη Γερμανία είναι ongoing το πράγμα. Και πάλι εκεί δεν έχουν νέους.
5: Ναι,
4: δηλαδή, σου λέει στη Γερμανία γίνεται. Ταυτόχρονα η φάση.
3: Ναι,
4: αυτά
3: ναι.
4: Που οι κρατήσεις σου δίνουν και τη σύνταξη.
3: Δεν έχουν
4: επιτόπου. Δεν υπάρχει. Ναι.
5: Δεν αντιλέγω.
4: Και πάλι όμως έτσι έχουν πρόβλημα.
5: Αλλά πιστεύω ότι στη Γερμανία έχουν την επιλογή να μην θέλουν να κάνουν παιδί. Εδώ δεν έχουμε την επιλογή ούτε αυτό να μην κάνουμε, να μην θέλουμε.
4: Γιατί?
5: Γιατί σου λέει παιδί μου, έχω φτάσει σε ένα
4: αλφα. Κόστος ζωής, λες.
5: Έχω φτάσει σε ένα αλφα επίπεδο. Θέλω να ζήσω με την πάρτι μου. Βγάζω αρκετά λεφτά. Γιατί να κάνω παιδί? Δεν θα, διαλέγω να μην κάνω. Εδώ, θες δεν θες, δεν θα κάνεις.
4: Ναι. Επειδή δεν σου δίνει την ευκαιρία το κόστος ζωής.
5: Ναι, αυτό.
4: Ναι. Και το άλλο που τώρα θα. Οξύνω τώρα, θα σας αναστατώσω τα πνεύματα.
5: Φτιάξε μας κι άλλο.
4: Χθες λοιπόν στο ντοκιμαντέρ.
5: Το βλέπεις αυτό σταθερά,
4: Βλέπω όσο μπορώ και μετά κοιμάμαι. Το υπόλοιπο το βλέπω. Εκτός Δευτέρας, ναι.
3: Μέχρι και το δεύτερο επεισόδιο που είχα δει αυτό χθες.
4: Στο χιλιοστό λέγεται.
3: Ήταν το τρίτο χθες.
4: Εχθές ήταν το τρίτο, ναι.
3: Μέχρι και το δεύτερο, φαντάζομαι το είδες, είχα ξεχωρίσει εκείνη την κυρία που ήταν από το Γενικό Ταμείο του Κράτους. Κάτι με τη φραπεδιά της δίπλα.
4: Ναι.
3: Η αγαπημένη.
4: Η αγαπημένη δημόσια υπάλληλος.
3: Αυτή τα λέει εκτός πολιτικών στερεοτύπων, εκτός χρωματισμών κλπ. Δώστα και πάρτα.
4: Το ντοκιμαντέρ λοιπόν της Βικτώριας Δενδρινού και της Ελένης Βαρβιτσιώτη προβάλλεται από τον Sky. Τώρα μεταξύ μας είναι το αντιτσίπρα. Έτσι σου λέει, ναι, τώρα να βγάλουμε και το αντιτσίπρα, αφού τώρα βγαίνει και το κόμμα λίγο μπας και το.
5: Θερισμός,
4: ναι. Τέλος πάντων, πάντως εδώ θα το πω και πέστε να με φάτε. Μου θύμισε φοβερό σκηνικό που όντως είχε σκάσει. Επίσημη νόρμα από το κράτος, μην σας πω ότι ήταν νόμος. Πώς τώρα πάνε να κάνει τη γαλάζια πατρίδα νόμο η Τουρκία. Και εκεί άλλο θέμα. Γιατί ξέρετε ότι θα υψώσει τουρκικές σημαίες στις βραχονισίδες που αυτοί θεωρούν γκρίζες ζώνες.
5: Βέβαια, 500 νησιά λέει θέλουν.
4: Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Θα υψωθούν τουρκικές σημαίες στις βραχονισίδες μας. Σας θυμίζω ότι είχε γίνει στα Ήμια.
5: Άρα τα 500 νησιά είναι αυτό που λένε βραχονισίδες.
4: Ακριβώς. Μιλάμε δηλαδή για. Άμως. Δηλαδή, αν τώρα δεν φτάσουμε κοντά στον πόλεμο, τότε πότε. Και δεν είναι κινδυνολογό.
5: Συγγνώμη για την έκφραση.
4: Είναι ξεκάθαρο. Γιατί σε ελληνικό έδαφος θα υψωθούν τουρκικές σημαίες γύρω στους 500.
5: Βασικά, κατά την έκφραση, θυμάμαι. Τη πολύ κακή ταινία παρόλα αυτά, αλλά ένα ωραίο στιγμιότυπο με τον Κιμούλη το δεύτερο μέρος Ειρήνα στο
4: Αιγαίο. Λούφα και παραλλαγή.
5: Το iFort, στο iFort που είχαν κάνει αυτό το παιχνίδι με στρατηγοί, παίζανε Τούρκοι Έλληνες. Θυμάμαι ότι όλοι ανησυχούσαν και ο Κιμούλης είχε μπει στη σκηνή και λέει: ναι, ρε, πάμε. Είναι η χαρά του στρατόκαβλου, λέει αυτό. Όλα αυτά.
4: Καλά, δεν είναι στρατόκαβλο. Εδώ πέρα κινδυνεύει η εδαφική μας ακεραιότητα. Όχι, μπορεί να μπαίνουν σημαίε τουρκικέ σε ελληνικό έδαφο.
5: Λέω για το κλίμα το οποίο χτίζεται, ότι λέει άμα έχουμε και μια σύγκρουση, τέλεια. Κάποιοι άνθρωποι τι θέλουν.
4: Νομίζω ότι εδώ είναι άλλο αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για την αναπόφευκτη σύγκρουση του ότι βάζουν σημαίε στο έδαφο μα. Τέλο πάντων, ω εδώ, δεν ξέρω όσοι είναι να αγχωθούν, να αγχωθούν, όσοι να απορροθούν, να απορροθούν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα αυτή τη σύγκρουση.
5: Όσοι να ανησυχήσουν, να ανησυχήσουν.
4: Όσοι να ανησυχήσουν, να ανησυχήσουν. Έλεγα λοιπόν για τον Τσίπρα, παιδιά, το θυμάστε το σκηνικό που έλεγε και στου τουρίστε και στου πολίτε, ναι, φορέστε κάμερε για να ρουφιανέψετε τη φοροδιαφυγή.
5: Το έλεγε αυτό ο Τσίπρα.
4: Ναι! Το πότε... θυμάσαι, Βασίλη.
5: Όχι, ρε,
4: βέβαια, και το είπε χθες, το θύμισε στον τέτοιο που έλεγε ότι βοηθήστε το κράτος.
3: 15-16, δηλαδή έχει βγει η κυβέρνηση τη δεύτερη φορά.
5: Ζήτησε αριστερός, ναι, κάμερα.
4: Ναι, ζήτησε να πεις, ρε παιδί μου, αν ξέρεις ότι ο Θανάσης φοροδιαφεύγει.
3: Ναι.
4: Να παρέχει στο κράτος αποδείξεις να μπορέσουμε να την πατάξουμε τη φοροδιαφυγή για το καλό όλων.
3: Έλα, ρε, καθόλου δεν, ναι, το θυμάμαι, ναι, αυτό.
4: Και έλεγε και στους τουρίστες.
3: Πώς περπάτησε αυτό, προχώρησε.
4: Τίποτα δεν έγινε, έγινε μεγάλη καταγραφή. Αλλά το θύμισε τώρα στο ντοκιμαντέρ, χθες το είχα ξεχάσει. Είχε γίνει τεράστιος δώρος με αυτό.
3: Και εγώ εντελώς αυτό.
6: Είχε δηλώσει αυτό.
4: Είχε βγει, ρε παιδί μου, τότε, δεν θυμάμαι, ο αρμόδιος υπουργός και είχε, ναι, πει ότι να γίνει αυτό. Και δεν ξέρω αν είχαν καταθέσει το νομοσχέδιο, αν είχε περάσει το νομοσχέδιο.
3: Ή αν ήταν στο κουβεντιαστό
4: περισσότερο. Ή αν ήταν στην δημόσια διαβούλευση. Είχε. Αλλά ήταν αυτό και αρχίσει δει πολύ και λένε ότι στην Ελλάδα θα κάνουμε ρουφιάνους τους Έλληνες. Ήταν επιβαρουφάκι η φάση. Αυτά η δημιουργική ασάφεια.
3: Η φίλη μου εδώ, η Νάντια, μας ενημερώνει ότι το έχει κάνει, λέει, χθες μάλιστα η Σούπερ Κική σε περίπτερο έξω από γνωστό κατάστημα.
4: Τι
3: προφανώς κατήγγειλε την ισχροκέρδεια, ξέρω
4: με βίντεο.
3: Ή δεν της δώσανε απόδειξη.
4: Την
6: σε περίπτερο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μάπες, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing. Ηχογραφήθηκε για $120 μόλις. Πάμε να το ακούσουμε. Ας είναι αυτό το πρώτο τραγούδι της ημέρας. Σήμερα 19 Μαΐου. Καλημέρα, Μάπες.

0: Έλα, ευχαριστώ, παιδιά. Ο Γιάννης ο Κορδόνης μας ίσιοσε. Τίτος Βανδύς ο ηθοποιός που εννοούσα.
1: Μπράβο, ρε. Τίτος Βανδύς, ναι, όντως.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννα. Τι περίμενες, μάπες ακούς κι εσύ.

0: Ρυθμός 9.80.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 9.88.

104,6 My Radio. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μα το σημάδι,
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About.
7: The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
9: Πιντς, τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αχ, Παναγιά.
1: Να σου πω, πιασά λίγο είναι. Όπως σας είπα και χθες και το με μνημόνευσε σήμερα η Κατερίνα Μπούκα, θα μας ξύσουν τάντερα φέτος τους γάμους με αυτό το τραγούδι. Η συνείδηση υποπτή εμπλέκονται. Χριστόδουλος Σιγανός, Βαλεντίνο, ο Μάριος Καπότσης στους δίχους παίζει ρόλο εδώ.
2: Ναι, γράφει.
1: Έχει γράψει.
0: Λένε γράφει πάρα πολύ ωραία ο Μάριος Καπότσης. Λέει είναι από τις καλύτερες πέρνες λέει στη μουσική. Το ακούσαμε τώρα, συγκλονιστικό σου.
1: Μην με τρελαίνεις με αυτά που λες, Θανάση.
0: Τρελάθηκα εδώ.
1: Λοιπόν, δεν θέλω τώρα να είμαι εριστικός και να το συνεχίσω, γιατί σας έχω πει ότι η εκπομπή δεν είναι πολιτική, αλλά επειδή ήρθαν μηνύματα ότι αυτό που είπαμε για το Βαρουφάκι, για τις κάμερες που υπήρχε αυτή η συζήτηση να ρουφιανεύουν οι νοικοκυρές και οι τουρίστες τον διπλανό τους σε περίπτωση που για να βοηθήσουν το κράτος τέλος πάντων απέναντι στη φοροδιαφυγή, το έχουμε βρει το quote. Δεν θέλω το να διαβάσω για να μην είμαι εριστικός τώρα και εγώ.
0: Το βρήκε, αλήθεια είναι το βρήκε.
1: Το ίδιο, Θανάσης, όλα καλά. Το λέω και για διάφορους που στείλατε μηνύματα. Δεν έχουμε εμείς κανένα λόγο να επιτεθέμεθα σε οποιονδήποτε. Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Μερικές... Έχω πει ότι ψηφίζω Πασόκα, αλλά και χαίστηκα. Τώρα είδατε και τον Ανδρουλάκη πρώτο τον έκραξα που πήγε, που μας είπε ότι έκανε λάθος ο λογιστής του και δεν δήλωσε ένα εκατομμύριο ευρώ. Λες ότι έκανε ένα εκατομμύριο ευρώ, το έχει κάτω το μαξιλάρι.
2: Έγινε ένα λάθος.
1: Δεν έχω τέτοια θέματα. Συγγνώμη, 19 χρόνια τώρα με ξέρετε κάθε μέρα. Sorry,
0: όχι.
1: Λοιπόν, ούτε τα έχουμε πάρει από αυτούς, ούτε και περιμένουμε να τα πάρουμε. Ξυπνάμε τις 4 το πρωί και δουλεύουμε το βράδυ στα με τα χέρια μας. Ο καθένας από εδώ. Μην βλέπετε που όλοι πιστεύουμε κάπου. Μπα και. Άλλος πιστεύει στο Θεό, άλλος πιστεύει στην ΑΕΚ, άλλος πιστεύει στο Τζίπρα και άλλος πιστεύει στο Μητσοτάκι.
2: Μην και άλλο στον Yves Saint Laurent.
0: Εντάξει, ναι. Βλέπεις.
1: Προκοπή δεν έχουμε δει πάντως. Να σας τα πω τα νέα.
0: Θα σου πω κάτι. Το έχουν δείξει πάρα πολλοί άνθρωποι. Οι περισσότεροι πρέπει να πιανόμαστε και από δεξιά και από αριστερά, λίγο και κέντρο. Έτσι επιβιώσει. Και μια και τον ακούσαμε τώρα, καλοτάξτε τον νέο τραγούδι, και ο Αργυρός το έκανε προχθές. Πήγε πριν μια εβδομάδα στο Final Four που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, μας έδειχνε 8 δάχτυλα.
1: Όχι, ρε, ο τέτοιος ήταν, ο Οικονομόπουλος.
0: Όχι, αυτό ήταν σε εμάς. Έδειξε 4. Είναι Ολυμπιακός Οικονομόπουλος.
1: Πήγε ο Αργυρός και έδειξε 8.
0: Έδειξε 8, φάση με Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά την είπε στον Οικονομόπουλο. Έγινε αυτό, όντως.
0: Έγινε και
1: την είπε στον Οικονομόπουλο, ρε, όχι στον.
0: Ναι, αλλά ήταν στο παρκέ μπασκετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Προχθές έβαλε και το κασκολάκι.
1: Του Βάζελου.
0: Όχι, τη ΑΕΚ, αφού δεν βρίσκει και ο Ηλιόπουλος.
3: Και εγώ μπερδεύτηκα.
1: Ο Αργυρός πήγε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο και στη φιέστα της ΑΕΚ.
0: Στη φιέστα δεν πήγε, πήγε η φιέστα σε αυτό, μια χαρά, κασκολάρα, ΑΕΚ.
2: Πήγε η φιέστα σε αυτό.
1: Παιδιά, τέτοιο πράγμα, τόσο σα χτες το μεσημέρι πάλι με τη Θεοπούλα.
0: Πολύ
1: και έναν κύριο εξαιρετικό που είχε έρθει που δεν κατάλαβα τίποτα, ένα ούτσο.
2: Γιατί. Γιατί
1: ξεκίνησε να μας λέει ο κύριος αυτός. Καταρχάς φέραμε τη Θεοπούλα να μας πει κάνουν μια συνεργασία με ένα κύριο. Αυτός ο κύριος εξαιρετικός.
2: Βεβαίως.
1: Αυτός πολύ διάσημος στην Ιταλία.
2: Μάλιστα.
1: Τενόρος.
2: Βεβαίως.
1: Καλά μέχρι εδώ.
2: Όλα.
1: Ωραία. Ρωτάει η Φέη δύο πράγματα που ήθελα να ρωτήσει για την Έφη Παπαθεοδόρου.
2: Βεβαίως.
1: Εντάξει, απάντησε η γυναίκα και ξεκινάμε τώρα για τη συνεργασία.
2: Πάμε
1: μέχρι
2: τώρα.
1: Εδώ καλά.
2: Ναι, όλα, ωραία.
1: Λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι έχει ένα κάστρο στην Τίνο.
2: Ωραία.
1: Του λέει η Φέη δικό σας. Δικό μου.
2: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν.
2: Με το μήνα τον νοικιάζω.
1: Γιατί το ρωτάει η Φέη, πώς προέκυψε η συνεργασία. Λέει αυτό, θα σας πω για τη συνεργασία, αλλά θέλω να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Θα σας τα πω έτσι όπως τα άκουσα, να μου πείτε τι καταλαβαίνετε.
2: Για πάμε.
1: Ωραία. Θανάση, άσε κάτω το κινητό για να με ακούσεις.
0: Sorry, λοιπόν. Απλά μου στείλε ένα μήνυμα το iBank ότι μου πήρε 4 ευρώ προμήθεια και προσπαθώ να καταλάβω τι προμήθεια είναι αυτή.
1: Να στα δώσω εγώ για να συνεχίσουμε την εκπομπή.
0: Όχι, απλά στεναχωρήθηκα λίγο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά... 2 ευρώ είναι αυτά.
1: Εγώ που έχασα 135 ευρώ από την. Επειδή ο θείος μου δεν πήρε από τη FedEx το πακέτο και το χάσαμε.
3: Δεν θα το επιστρέψω.
0: Θα χάσει πάνω από τα φρύδια.
1: Παιδιά, να πω λίγο κάτι στη FedEx. Ενώ τώρα, ας πούμε, με την DHL μπορώ να συνεργαστώ άψογα. Με τα μηνύματά τους, με τα τηλεφωνικά τους στα κέντρα. Δεν μπορεί. Πείτε ότι κάτι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω κάτι για μένα, δεν θέλω να σας πω κάτι για τα προσωπικά μου. Εννοώ κάτι που αφορά την υπόθεσή μου. Τηλεφωνητή στον τηλεφωνητή, πάτα τον κωδικό, βάλε δίεση, πάτα 0, δίεση και μετά με πετάς έξω. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με αυτούς τους
3: ανθρώπους.
0: Έχουν βρει τώρα αυτή τη δικαιολογία με το AI, βάζουν κάτι ρομπότ και σου μιλάνε και σου πατάνε νεύρα.
3: Λοιπόν, ναι, δεν θέλω να μιλήσω με τον Ντόμπι.
0: Θέλω να βρίσκω έναν υπάλληλο.
1: Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Να αλλάξω διεύθυνση. Αντί να το στείλετε στο θείο μου, να το στείλετε σε μένα. Αυτό. Αυτή την πίπα προσπαθώ από την Παρασκευή να έρθω σε επαφή με τη FedEx και δεν τα καταφέρνω.
0: Η χειρότερη εταιρεία να ξέρει είναι η FedEx.
1: Εγώ δεν ξέρω αν είναι η χειρότερη εταιρεία. Σύμφωνα με τη δική μου πάντως την εμπειρία, δεν έχω ζήσει καλά.
0: Εμένα μου έχει χάσει 2 πακέτα, δεν ξαναπροτιμώ καθόλου. Βέβαια.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Ενώ με την DHL μια χαρά τα βρήκα και τα κατάφερα και όλα καλά.
0: Αμερικάνοι, παιδί μου.
3: Έναν άνθρωπο να μιλήσουμε ψάχνουμε. Τι ψάχνουμε.
1: Αυτό.
0: Νιώθω... Εδώ το Tom Hanks τον είχα χάσει 4 χρόνια να μου στο νησί δεν μπορούσαν να τον βρουν.
2: Που ρε παιδί μου ότι είναι θέμα κάθε φορά υποκαταστήματος.
1: Όχι, εδώ είναι εταιρεία. Αφού κεντρικά προσπαθώ, είτε αυτό το ask τάδε.
0: Ναι. Τώρα είναι το τηλέφωνο.
1: Είτε με mail, έχω στείλει. Ναι. Είτε με το τηλέφωνο, με τον τηλεφωνητή. Ναι. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με έναν εκπρόσωπο να του πω το πιο απλό πράγμα που το έχω στείλει και σε mail και δεν μου απαντάνε.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς το έχουν. Επειδή έχω πολύ παρεδώσει με πακέτο γενικά.
0: Με FedEx.
1: Εσένα ποια είναι η εμπειρία σου?
2: Με όλους.
1: Ποια είναι η εμπειρία σου ως προς τη FedEx?
3: Τα καταφέρνει.
2: Καλή.
1: Καλή.
0: Καλή.
1: Ωραία, να ακουστεί και αυτό.
2: Ναι, από FedEx, UPS και DHL είμαστε αγαπημένοι φίλοι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γι' αυτό σου λέω, μη λέγε...
2: Μία άλλη με τρία γράμματα και κόκκινο σήμα!
1: Η ACS.
2: Θα σα βρω!
1: Εσένα είναι βασιλιάδες.
0: Αυτή είναι η βασιλιάδε.
1: Θανάση, δεν χρειάζεται.
0: Είναι χειρότερη. Το χειρότερο
1: αυτή.
0: Άσε με τώρα.
2: Έχουμε τρει χειρότερε.
0: Άσε με μόνο τον εφρό μου, δεν μου έχουν χάσει.
1: Καθένα λέει από την προσωπική του εμπειρία. Ο Βασίλη στην ACS. Εγώ με τη FedEx και ο Θανάση με τη FedEx και την ACS.
2: Θανάση με όλου.
1: Εντάξει, με όλου, ναι. Αλλά όχι όλοι.
0: Όχι, τη συγκεκριμένη που είπε τώρα ο Μπίλης.
1: Γιατί...
0: Μου ξύσε τάντερα, μου θύμισε τώρα, άσε με.
1: Με
0: δύο φιγούρες από την Ιαπωνία έχουν χαθεί. Ξέρεις τι λεφτά έχω χαθεί.
1: Εσύ προσωπικά. Εντάξει.
2: Λοιπόν,
1: πάμε λίγο στου μάπε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Αλλά γιατί τα είπα αυτά, κάτι άλλο ήθελα να πω και.
3: Ήθελες να μας πεις την ιστορία με την κυρία Εύη Παπαθεοδόρου.
0: Ναι, ναι.
3: Και τι καταλάβαμε και τι δεν καταλάβαμε.
1: Ακούστε τώρα εδώ. Λέει λοιπόν, ξεκινάει, φαίνεται. Και πώς συνεργαστήκατε? Γιατί λέει, εγώ έχω ένα κάστρο, λέει, στην Τίνο.
2: Ναι.
1: Στο οποίο έμεναν, λέει. Δεν ξέρω πώς είπε, 10 γυναίκες, 9 γυναίκες.
2: Okay.
3: Τώρα. Τη σήμερα ημέρα.
1: Όχι.
3: Ανά διαστήματα.
1: Όπως τα λέω τώρα. Μην πολύ ζητάς εξηγήσεις. Δεν έχω κι εγώ τις απαντήσεις.
3: Δεν είναι του γούστου μου έτσι κι
1: αλλιώς. Πρόσεξε. Αυτές ήταν γεροντοκόρες.
2: Ναι.
1: Πες ο άνθρωπος ήταν μεγάλος, δεν λέμε αυτή την
2: συνέντευξη.
1: Προχωράμε. Γεροντοκόρ. Εσύ του λέει η Φέη με αυτές τις γυναίκες. Το φέρνει λίγο η Φέη.
2: Ναι.
1: Τι σχέση είχες? Η μία λέει ήταν η αδερφή του παππού μου.
2: Μάλιστα.
1: Οι άλλες ήταν φίλες της.
2: Μάλιστα.
1: Αυτές λοιπόν αποφάσισαν εκ πεπιθήσεως να μην παντρευτούν και να μην ασχοληθούν με τους άντρες.
2: Και να ζήσουν μαζί.
1: Και να ζήσουν μαζί.
2: Ωραία.
1: Ζούσαν λοιπόν στην Άνω Βρύση της
3: Τίνου,
1: που είναι, λέει, πλούσια, η πλούσια έτσι. Εκεί πήγαιναν, ήταν η ευκατάστατη τέλος πάντων της Τίνου που έμεναν. Γιατί υπήρχε και κάτω Βρύση, δεύτερο φάουλ, που έμεναν οι φτωχοί και οι πρόσφυγες.
2: Μάλιστα.
1: Λες και οι πρόσφυγες ήταν φτωχοί.
3: Αυτοί που είχαν εκδιωχθεί από, από την Πάνω.
1: Ναι.
3: Ωραία.
1: Όχι. Ναι, και αυτό.
3: Και
1: αυτό. Ναι, ναι, σωστά.
2: Αυτοί
1: σωστά
2: που είχαν έρθει από
0: άλλους.
1: Ωραία. Αρχίζει τώρα και χάνεται το πράγμα. Λέει, Φέη, συγγενείς ήταν αυτοί? Όχι. Ήταν συγγενείς σου? Ούτε. Τι ήταν? Τίποτα.
3: Αυτοί που
1: εσύ τι έκανες εκεί, στο κάστρο? Αυτός έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Οι Καστρωμένες.
0: Σκάστε, ρε.
1: Επειδή.
0: Ωραίος τίτλος.
1: Επειδή αυτές.
0: Εγώ θέλω να το αγοράσω.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Το έχει το βιβλίο.
1: Μέσα σε όλα, για να μην σας τα πολυλογώ, η κυρία Παπαθεοδόρου είχε μεγάλο παράπονο που έγραψε ένα σενάριο που λεγόταν. Είστε έτοιμοι?
3: Ναι.
0: Γιατί δεν είδε χθες Μποντζόρνο
3: γαμότο? Πες πώς λεγόταν το σενάριο.
1: Αλεπού στη Φάδο.
0: Αλεπού στη Φάδο.
1: Αλεπού στη Φάδο.
0: Αλεπού στη Φάδο.
1: Το οποίο δεν έγινε ταινία. Και δεν ήθελε γενικά να ασχοληθεί με άλλο με τον κινηματογράφο. Συνδέστε τα αυτά όπως εγώ δεν τα συνέδεσα. Πάντως είναι πολύ ωραίο αυτό που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Έχουν πάρει αυτά τα τραγούδια, τα παραδοσιακά, με έτσι εύθυμο περιεχόμενο, και τα τραγουδάνε με μια κιθαρίτσα.
3: Πολύ ωραία και η φάση Καστρωμένη.
1: Καστρωμένη. Δηλαδή... Οι Καστρωμένες είναι βιβλίο.
3: Ναι,
1: είναι,
0: αλλά.
1: Γιατί ρωτάει η Φέη, θα το κάνετε θεατρικό? Α, καλή ιδέα, λέει.
2: Δεν είναι αυτό το έργο.
1: Όχι!
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
3: Το Αλεπού στη Φάδο σου λέει.
1: Τίποτε από όλα αυτά δεν έχει σχέση με την παρουσία του στην εκπομπή. Μόνο τα τραγούδια. Που γράψανε ένα 40 λεπτό, συγγνώμη, εκείνο να παίζει μουσική και εκείνη να τραγουδάει αυτά τα
0: τραγούδια. Μήπως από τις Καστρωμένες εμπνεύστηκε τα τραγούδια?
1: Κανένα δεν έχει καταλάβει.
0: Τίποτα.
1: Ούτε εγώ.
3: Γι' αυτό
1: λέω,
3: όμως...
1: μου κάψε το κεφάλι δεύτερη φορά τώρα. Ποιο μου το κάψε?
0: Τώρα.
1: Εσύ, μπράβο, Θανάση.
3: Οι Καστρωμένες όμως υπήρξαν. Υπήρξαν κάτι τύπισες που πήγαν και έζησαν σε ένα κάστρο στην Τίνο, στην Άνω Βρύση.
1: Την Πάνω Βρύση.
3: Και τη ζούσαν έτσι και το ζούσαν ωραία.
0: Ήταν Καστρωμένες γιατί κάτω είχε φτωχούς και μετανάστες και δεν θέλανε να έχουν επαφή. Εγώ αυτό κατάλαβα.
3: Όχι, ρε, απλά δεν παντρεύτηκαν και μαζεύτηκαν όλες εκεί.
1: Δεν θα τα καταφέρετε. Μία ολόκληρη ομάδα Μποντζόρνο μπροστά και πίσω από τις κάμερες μετά, κάναμε αυτή τη συζήτηση, δεν κατάφερε κανένα να καταλάβει τίποτα.
0: Το Αλεπού στη Φάδο σας είπε με τι έχει να κάνει.
1: Α, μπράβο. Ναι, όντως έχει να κάνει. Είναι μια θλιβερή, είναι μια δυσάρεστη ιστορία που αφορά, νομίζω, την αδερφή της ή τη μητέρα της. την προσφυγιά. Τέλος πάντων, αλλά πώς τη φάδω.
2: Μπορούμε αυτό το δίδυμο να το φιλοξενήσουμε εδώ στο Μάπε Σόου να λύσουμε τις απορίες μας.
1: Δοκάρι Παναγίτσα μου, να πάνε όλα καλά.
3: Παρακαλούμε.
2: Ποιο από όλα τις καστρωμένες ή το αλεπού στη φάδο.
0: Του Αργυρού
1: λοιπόν, εδώ μου στέλνουν ότι δεν υπάρχει γραφείο εξυπηρέτηση πελατών στη FedEx, ούτε λογιστικό τμήμα. Τα έχουν κλείσει. Άρα είναι όλο πηγαίνει τεχνολογικά. Αυτόματα. Πάρα πολύ. 135 ευρώ. Πάνε και τα παπούτσια, πάνε και τα λεφτά.
2: Θα πάνε πίσω και θα μπουν τα λεφτά. Αυτό
1: θα μπουν τα λεφτά.
2: Ναι, αφού θα επιστραφεί στην εταιρεία, εννοείται.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι που δεν το
0: παίρνει. Και ένα email στην εταιρεία.
2: Ναι, κάτι που δεν το παίρνει ή δεν το παραλαμβάνει, θα επιστραφεί αυτόματα, οπότε εντάξει θα είσαι.
0: Και μπορεί να του ζητήσει να το ξαναστείλουν με άλλη εταιρεία. Μπορεί.
1: Μπορώ.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχουμε. Εγώ κάποια στιγμή που ήθελα να επιλέξω να μην μου έρθει τέλος πάντων μετά την εταιρεία, δεν μπορούσα. Μου σπάσανε τα νεύρα.
1: Κοίτα,
2: εγώ...
1: Στο κοντρόλ μου λένε εδώ πάντως χθες πέρασαν τέλεια με τη συνέντευξη με την άλλη που στο
0: Γιατί να μην περάσουν τέλεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τέτοιοι κάφρε.
1: Οι καστρωμένες. Λοιπόν, Μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε λίγο να. Ή να συνεχίσουμε ή να επιστρέψουμε. Τι θέλετε, σταματάμε.
0: Όχι,
1: ρε Θανάση, πες.
0: Πάμε, ρε.
1: Κλείστονε.
0: Όχι,
1: κλείστον. Τρία! Δύο! Ένα! Η Ιουλία και η Εισβολέας.

0: μαξιλάρι και θύμα.
1: Βασιλική, χαμήλωσε λίγο γιατί θέλω να σα κάνω μια σούμα. Λέει λοιπόν η Φέη, ωραία, το θεατρικό λέει που θα κάνετε. Πού θα το κάνετε? Δεν θα κάνουμε θεατρικό. Ωραία λέει, ναι, αλλά θα κάνετε ταινία. Όχι λέει η κυρία Παπαθεοδόρου, εφόσον η Αλεπού στη Φάδο δεν πήγε, δεν μπόρεσα να βρω τα λεφτά για να την κάνω, ταινία δεν κάνω. Εντάξει.
2: Δεν γυρνάω, κυρία.
1: Τι θα κάνετε? Λέει, κάναμε αυτά τα τραγούδια 40 λεπτά. Ναι, αλλά θα γίνει λέει στο κάστρο. Όχι, το κάστρο δεν είναι δικό μας, θα γίνει μουσείο.
3: Όμπο.
1: Περίμενε. Ναι, λέει η Φέη, ωραία, τι παρουσιάζουμε εδώ? Ευχαριστούμε πολύ, Βίκη μου. Έλεγε τη Φέη Βίκη σε όλη τη συνέντευξη.

0: Χαιρετισμούς στη Μυρσίνη και στον Χρήστο. Που στην κατασκήνωση του ΑΕ γίνεται ροτέλ.
1: Στον Αγιαντρέα είναι.
0: Ναι, ναι, στον Αγιαντρέα.
1: Εκεί.
2: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
0: Το My Radio 104,6 δεν είναι επιχείρηση. Δεν είναι ραδιοφωνό. Είναι, παιδιά, κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα.
2: Ναι, μίλες έτσι, μίλες έτσι.
0: Rotation στις αρμοδιότητες. Πολύ ωραίο είναι.
2: Δίνουμε ευκαιρίες. Ναι, μπράβο, rotation κάνουμε και δίνουμε ευκαιρίες.
0: Η Κατερίνα χειροκροτάει με το πινέλο που βαφόταν στο χέρι.
1: Ναι, πάντα.
3: Συμπόλυτο στα όρη του Δαλάη Λάμα πήγα. 5 χρονάκια με καράφλα στο Θιβέτ.
0: Έκανα.
3: Έκανα ταϊτσι και λογοθεραπείες με διαφόρες φωνητικές τεχνοτροπίες. Μήπως μπορώ.

0: Καταρινά, πες μου λίγο, έχουν μια συναυλία η Χατζηφραγκέτα.
1: Φεστιβάλ Καφενείο, 23 και 24 Μαΐου στο City Garden, βλέπουμε Χατζηφραγκέτα. Κυριακή 24.
0: Έχει κι άλλους και κάτι άλλο αλληλέγγυους, ωραίο.
1: Έχει για γκίνιδες, έχει ότρα ρότα, απογευματινό γλέντι με λάσκα.
0: Της πουτάνας θα σπάσουμε 2 ευρώ.
1: Αλληλέγγυο συρτό θα χορεύουν όλοι.
0: Πώς είναι αυτό, με δύο χέρια. Αγκαλιάζουμε με δύο χέρια.
1: Αγκαλιά, αγκαλιά.
0: Όπως έλεγε και ο Ακύλας, αγκαλίτσα.
2: Αγκαλίτσα, μωρέ.
0: Βάλτε το πάλι, είναι αυτό που μου αρέσει. Το δύο θέλω.
3: Ποιο είναι το δύο?
0: Κάτι με την Κνήτησα δύο.
1: Στην Κνήτησα, ναι, έχει.
0: Οδύ στην Κνήτησα δύο.
1: Όχι, δεν είναι ο Δή, νομίζω στην Κνήτη. Απλά είναι το απλό και το 2.
3: Έχει το 1 και έχει το 2.0.
0: Ναι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. 7 και 25 πρώτα λεπτά. Να το. Η γη γυρίζει.
2: Εγώ θέλω και ένα πανούσι να βάλουμε.

0: Εννοείται μου το είχα αναφερώσει αυτό όταν ήμουν φοιτήτρια.
1: Εννοείται.
2: Μόνο για σένα στην πορεία βαρών δίνομαι γνήτης. Σε θέλω ακόμα.
1: Το έχω κάνει αυτό, παιδιά.
2: Σέβομαι το αριστερό σου
1: παρελθόν.
2: Μα για μια νύχτα.
3: Σας καταλαβαίνουμε. Εσάς που το κάνετε για τις κόμενες.

0: crisis, μόνο για σένα. Βγάζω δίσκο ξανά.
1: Τώρα.
2: Δεν είναι τώρα που βάλεις. Α, του Θανάση. Ωραία. Ναι, αλλά το κάνουν και αριστεροί. Που το πέσανε άκρο αριστεροί και λέγγυοι για να βγάλουν εγκόμενα. Εγώ τουλάχιστον είμαι ο Πασόκος.
3: Εννοείται.
2: Τι ακούμε?
3: Νοέλ.
2: Ωραίος.
3: Κολλάει.
2: Πολύ.
3: Πάντα.
2: Σωστός. Δεν θα το συνηθίσω ποτέ αυτό το στίχο.

0: Πόσο κρίμα που λείπει αυτός ο άνθρωπος, ναι, και ο Χάρη Κλίν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή πραγματικά πιστεύω άμα υπάρχει, δε, υπάρχει ζωή ρε παιδί μου μετά το θάνατο, χτυπιόνται στα σύννεφα πάνω και λέγει αντί να μην είμαστε κάτω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λείπουν και αυτοί καθ' αυτοί, αλλά ξενερώνεις διπλά από το ότι δεν υπάρχουν αντικαταστάτες άξιοι. Τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχρη.

0: Παιδιά, η συζήτηση με την Κατερίνα Μπουκά έχει πέρασει άλλα επίπεδα. Νιώθω ότι μιλάω πραγματικά με βαθιά ορεσίβια, έτσι βουκολική κατάσταση. Της λέω, δεν δουλεύεις πολύ. Μου λέει, ξέρεις τι εγώ τη δουλειά πατάω.
1: Αφού έτσι πατάω, έτσι λέμε, πατάω πολύ δουλειά.
2: Πατάει πολύ δουλειά.
3: Μίτσι μπα, Κατερίνα, τα λένε επίτηδε. Ενευριάζει
1: με την κατάσταση. Ναι, μωρή, έχω να αποδείξω.
0: Άλλο αχθοφόρο εδώ.
3: Μίτσι μπα. Ναι, ναι,
0: ναι, 9 η ώρα λέει που όπου τώρα λέει που.
2: Αυτό θα πάει, ναι, 9 τώρα και ναι, τι θα κάνουμε
0: και
2: σήμερα.
0: Τι έχω να κάνω σήμερα μια μέρα ολόκληρη που δεν έχω τι να κάνω.
3: Κάτσε ρε φίλε, τρεις δουλειές έχω. Πόσες άλλες να κάνω. Να κάνω κι άλλες.
0: Δεν πάει ρε φίλε με τις δουλειές. Πάει με τον χρόνο που σε απασχολούν.
3: Sorry που έχω φτιάξει τον χρόνο μου, ωραία εγώ. Και ζηλεύετε.
0: Έχει δίκιο. Ενώ η Κατερίνα πατάει δουλειά από το σπίτι.
2: Πατάει δουλειά καστρωμένη.
1: Ναι. Δεν έχει σημασία γιατί και πάλι είναι δουλειά. Τι σημασία έχει που είμαι.
0: Καστρωμένη.
1: Καστρωμένη.
2: Στο κάστρο τη μέσα, κλεισμένη.
0: Τόλμησε, παιδιά, να την πάρει κάποιο να τη ζητήσει 4 ώρα Παρασκευή μεσημέρι δουλειά.
1: Αυτό δεν το κάνουν.
2: Δεν το κάνουν. Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι απαγορευτικό, Κατερίνα, αυτό.
1: Πάντα είναι απαγορευτικό. Κανονικά, Παρασκευή λίγη 2 η ώρα. Εσείς που μετά από τις 2 η ώρα παίρνετε και ζητάτε χάρες και δουλειές, τι να σας πω. Είστε. Τι να σας πω.
3: Ευρώπη δεν θέλατε να γίνουμε πάντα. Στη Γερμανία υπάρχει νόμος, φίλε. Άμα σου στείλει το Σαββατοκύριακο το email το αφεντικό σου, μπορεί να τον καταγγείλεις.
1: Και στη Δανία και στη Γερμανία. Δύο η ώρα έχουν κόψει όλοι τον άλυσο που λέμε.
0: Καλά, καλά. Κατερίνα μου, αυτοί τουλάχιστον όμως όταν δουλεύουν 9 με 5 δουλεύουν. Δεν ξύνονται. Δεν το λέω για σένα, γενικά τώρα, επειδή το λες για την Γερμανία και την Ελλάδα. Αυτοί, επειδή και εγώ έχω ζήσει στο εξωτερικό, 9 με 5 γαμιούνται.
1: Γιατί εμείς
0: μετά
1: τις 5
0: και 1 δεν κάνουν τίποτα.
2: Εδώ υπάρχει.
0: Εδώ, άσε τώρα. Εδώ
2: δουλεύουμε πολύ και πολλές ώρες.
0: Κατανοούμε το χρόνο μας ωραία. Δεν είπα ότι είμαστε τεμπέληδες στους λαούς.
2: Δεν είμαστε. Και την πατάμε και παραπάνω.
0: Αλλά επειδή είμαστε έξυπνοι, μπορούμε να κατανοούμε το χρόνο μας και να έχουμε τους χρόνους μας και να φέρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και εγώ το έχω κάνει.
2: Α, έτσι λες.
0: Πονηρή δεν πιστεύεις.
2: Εγώ νιώθω ότι σκατούλες έξυπνοι είμαστε, γιατί στο τέλος την πατάμε. Δηλαδή, για να σε βάλω εγώ εσένα που είσαι ταφεντικό στο πρόβλημά μου, μετά θα κάτσω να φάω το mail. Δηλαδή, άμα θα σου έρθω Παρασκευή, μία ώρα καθυστερημένος και θα σου πω, ρε Δημήτρη, είχα να πάρω το παιδί από το σχολείο και η πεθερά μου είχε πάθει ένα κεφαλικό και την είχαμε στο νοσοκομείο και.
0: Ναι.
2: Αναπτύσσουμε τέτοια δυναμική μεταξύ μας που θα μου στείλει το μηνυματάκι Σάββατο εσύ μετά.
0: Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω.
2: Και δεν μπορώ να σου πω και τίποτα. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαι και εγώ ουλτρατυπικός.
0: Σωστά.
2: Για να είσαι και εσύ.
0: Γι' αυτό εγώ έτσι κάνω. Τέλος πάντων, άσε με εμένα. Θυμάστε περίπτωση, εσείς δεν είστε παιδιά, ήταν ο Βασίλης στο Ρυθμό,
2: ναι,
0: που ο επικεφαλής μας έστειλε στο ραδιομαραθώνιο. Αν έχεις το Θεό σου. Στο ραδιομαραθώνιο. Που όπως καταλαβαίνετε δεν έχει ωράριο ραδιομαραθώνιο. Ναι. Αυτό είναι, αυτός είναι και ο ορισμός του.
2: Ναι.
0: Ότι δεν έχει ωράριο. Ότι είμαστε 136 ώρες άϊπνοι. Και μας έστειλε, παιδιά, θα με ενοχλείτε μέχρι τις. Τι ώρα είχε πει.
2: Νορίζομαι.
0: Σχολάω, λέει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε παιδί γι' αυτό, είχε προτάξει.
2: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, ότι, νομίζω
2: ότι,
0: μπορεί...
2: ότι θέλετε τέλος πάντων.
0: Τότε, ναι. Υπεύθυνοι που έπρεπε να. Αν είχαμε πρόβλημα, σε εκείνη θα έπρεπε να αποταθούμε.
2: Ή να περιμένουμε την επόμενη μέρα.
0: Και μας άφηνε μας άϊπνους 12 ώρες μέχρι την επόμενη μέρα να τους πούμε το πρόβλημά μας. Το οποίο προφανώς μπορεί να είναι και πρακτικό. Δηλαδή, φέρτε μας ένα σαμπουάν να κάνουμε ένα μπάνιο.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: δεν βάλαμε στη βαλίτσα, ας πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, καλημέρα, κορίτσι μου. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλέ.
4: Άμα δεν πεθάνω από την αλλεργία, καλά.
0: Πολλές μέρες καλά ήσουν και είχα ανησυχήσει. Λέω πότε θα αρρωστήσει αυτή. Τι συμβαίνει, δεν πιστεύω να είναι. Ναι, ναι, δεν πιστεύω να έγινε καμιά φυσιολογική.
3: Τη ματιάσαμε.
0: Τη ματιάσαμε.
4: Όχι, πας καλά. Απλά δεν πιάνουν τα καταραμένα, τα αντισταμινικά. Τίποτα. Όταν γίνω πρωθυπουργό τη χώρα θα αλλάξω πολλά.
3: Όπα.
0: Άμα το είχε.
2: Αλλάξαμε στο θα αλλάξει και το κλίμα τη χώρα.
0: Άμα τα αντισταμινικά τα πηγαίνει γόνα, κάποια στιγμή ο οργανισμό σου νομίζω τα συνηθίζει. Λέω εγώ, μπορεί και όχι.
4: Και τι να κάνω, να πεθάνω, να βγαίνω στην εκπομπή και να τρέχει, μη σου πω ότι.
3: Βάλε.
0: Το ζουμί.
3: Βάλε αυτά, ναι, που κάνανε παλιά, ρε, οι γιαγιάδες. Κάτσε πάνω μια κατσαρόλα να ανοίξει όλο, να φύγει.
1: Μα δεν είναι κρύο, μαμά.
2: Αυτό νομίζω είναι για να μείνει έγκυο.
3: Όχι, ρε.
0: Τον ευκάλυπτο. Τον ευκάλυπτο.
3: Εντάξει, υπάρχει και το Βίξ. Μπορεί να το κάνει και με Βίξ.
0: Άρα γιατί να κάτσω πάνω την κατσαρόλα μου το κάνω με Βίξ.
3: Τι άλλο εννοώ, να βράσει Βίξ στο νερό.
0: Βράζει Βίξ.
3: Βράζει το Βίξ. Το βάζει σε βραστό νερό, λιώνει, το ανακατεύει.
0: Γνώμη για βρασμένο Βίξ.
3: Και κάθεσαι. Και κάθεσαι μια πετσέτα από πάνω και σπρέσει. Και ανοίγει όλο.
0: Γνώμη για γιατροσόφι Βίξ βραστό.
2: Μην το κάνει αυτό στο σπίτι μόνη σου, λιποθυμά και σε ψάχνουμε. Μην την πάρει το τσάντλ.
0: Γνώμη για Βίξ γκιόσα. Βραστή γίδα αγριά.
1: Ωραία συνταγή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, για πάμε για τον καιρό. Γιατί έχω να κάνω και καμιά αναφορά. Έχω κάνει μία μόνο. Έλα.
4: Ωραία, λοιπόν, σήμερα μια ατμοσφαιρική διαταραχή θα μα φέρει τοπικές μπόρες, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και όλα αυτά τα ωραία του Μαΐου.
3: Ωραία.
4: Τώρα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις προς τη βόρεια χώρα, τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Από το μεσημέρι λοιπόν, που έτσι εντείνεται η αστάθεια λόγω και αυτής της διαταραχής, θα έχουμε τοπικές μπόρες, καταιγίδες, πιο έντονες θα είναι προς τα κεντρικά και στα βόρεια και θα συνοδεύονται με χαλαζοπτώσεις. Και στην Αττική σήμερα, από το μεσημέρι και έπειτα, θα αρχίσουν να πυκνώνουν φώσεις, θα αρχίσουν να εκδηλωθούν και κάποιες μπόρες στην αρχή στα βόρεια και μέχρι και το βράδυ θα έχουν απλωθεί και νοτιότερα και πιο ανατολικά. Γενικότερα, αυτά τα φαινόμενα μπορεί να βγει και κάποια έτσι μεμονωμένη καταιγίδα προς τα βόρεια, κυρίως ορεινά. Αυτά τα φαινόμενα στην Αττική θα διατηρηθούν μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Θερμοκρασιακά είμαστε κοντά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, 23 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι κυρίως προς το Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτή την εβδομάδα την αναμένουμε άστατη, δηλαδή με μπόρες, τοπικές βραχές και καταιγίδες, και μάλιστα από την Παρασκευή.
0: Το πάει μας.
2: Μπούκωσε.
0: Έκλασε με ορολόγο.
2: Δεν μπόρεσε.
0: Έλα, κορίτσι μου.
4: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα ενταθούν αυτές οι μπόρες, θα είναι γενικευμένες σε όλη τη χώρα και χαλαζοπτώσεις χρειάζεται λίγο προσοχή προς τους αγρότες, διότι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε αγροτικές καλλιέργειες.
2: Εντάξει, αστειότητα αυτό που βιώνουμε αυτή την περίοδο του χρόνου. Αστειότητα.
0: Εγώ έπλυνα τα μάξι προχθές και σήμερα είναι πάλι κόλλος το αυτοκίνητο. Τώρα τι να πω, τώρα ξέρω εγώ. Εντάξει, τέλος πάντων, χαλάλι, γιατί είναι και ο άνθρωπος εκεί, το έχει ανάγκη τα χρήματα και του. Δηλαδή με χαρά τα δώσω, τώρα δεν βάργεις.
1: Έχουμε
0: Το μέσα κρατήκεται καθαρό. Όχι.
1: Έχουμε και μία φίλη μάπισα που αγωνιά για το Σάββατο το πρωί. Νομίζω ότι έχει βάφτιση, αν δεν κάνω λάθος, μας έχει ξαναπεί. Βαφτίζει το παιδάκι της.
0: Αυτό είναι το Σάββατο ή διάβαση περασμένη εβδομάδα.
1: Όχι, όχι, γι' αυτό το Σάββατο.
0: Για πες. Όλγα.
4: Το Σάββατο το πρωί, τι ώρα περίπου. Τέλος πάντων, το πρωί φαίνεται ότι.
0: Κοίτα, μην το κάνεις σαν την Ασυμπίλιο που είπε ότι θα κερδίσει ο Ακύλας επειδή δεν είχε δει τι ώρα γεννήθηκε.
4: Όχι, όχι. Τα παράνοντα στοιχεία δίνουν ότι το πρωί θα απασχολούν κάποιες βροχές στα ανατολικά τμήματα της χώρας και στην Αττική, αλλά κυρίως προς τα βορειότερα τμήματα της Αττικής το πρωί. Μετά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι θα έχουμε αυτές τις μπόρες και τις καταιγίδες.
3: Να σου πω, Όλγα, εγώ διάβασα χθες ότι τέλος Ιούνιου και όλο τον Ιούλη θα γίνουμε εδώ πέρα ντιούν, λέει. Θα έχει χώμα και πάνω από 45 άρια. Λέει από το 1870, λέει, έχει εθνικό
0: σύστημα. Έβαλε λίγο. Αφαίρεσε μερικές χρονιές.
3: 1870, λέει, έχουμε να δούμε τέτοιο καύσωνα.
2: Αν γίνουμε ντιούν, θα βγουν και εκείνα τα σκουλίκια που είναι σαν παίους με δόντια.
3: Υπάρχουν πολλές.
0: Γνώμη για παίους με δόντια.
2: Βαρύ συνδυασμό ζώρικο. Σε δαγκώνα από παντού.
0: Γελά,
1: για μερακλούδες.
4: Δεν δίνουν εκεί και εκεί. Δεν ξέρω από ποιον το διάβασες και μπορεί να με συμφέρει να πω καλά λόγια, αλλά εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το καλοκαίρι ακόμα και οποιαδήποτε ατμοσφαιρική κυκλοφορία τώρα δεν δείχνει τίποτα για τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Σας τα είπε.
4: Μόνο μπορώ να πω είναι ότι γενικότερα έχουν αυξηθεί και τα επεισόδια και η ένταση των καυσώνων.
0: Γιατί η δικιά μας είναι με τα χαρτιά της και τα πτυχία της και τα μεταπτυχιακά της, είναι μετεωρολόγο με τη βούλα. Ανοίξτε του όλου.
2: Συγγνώμη, εγώ έκλεισα κατά λάθος για την Κατερίνα πήγαινε.
0: Είναι στην ΕΡΤ και το λέω γιατί η Αθηνά Κλίμη που ήταν στην Κεντρική Επιτροπή της Eurovision έβγαλε ένα βιντεάκι που λέει: εγώ βίσμα δεν είμαι. Έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει τ' άλλο. Βέβαια, για να πρέπει να τα πεις, σημαίνει ότι μάλλον.
4: Παιδιά, δεν είπα ότι θα κουβέντα. Αλλά στην εκκλησία που με ρωτούσε.
0: Τι σε ρωτούσε?
4: Για την ΕΡΤ πράγματα και γενικά για την τηλεόραση. Και του λέω: παπά μου, εγώ έχω πτυχία, μπορώ να στα δείξω. Δεν είμαι αυτό που πιστεύω.
2: Τι πήρα για κονετζούκι αυτή είναι.
0: Περισσότερο το βίσμα δεν αφορά την Αθηνά ότι είναι βίσμα στην Κριτική Επιτροπή, ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, δηλαδή κάποιων επιτευγμάτων μουσικών, ρε παιδί μου, για να έχει άποψη. Αυτό είναι. Τώρα, όσον αφορά την ΕΡΤ, επίσης θέλω να αποκαταστήσω μια αδικία. Δεν είναι επειδή υπάρχει στον κόσμο αυτό ότι είναι αργόμιστοι κτλ. Υπάρχουν και οι αργόμιστοι και είναι πολλοί. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ αργόμιστοι, όλοι οι άλλοι που πάνε και δουλεύουν, που είναι οι συμβασιούχοι κυρίως, λιώνουν στη δουλειά από το πρωί ως το βράδυ. Να το λέμε αυτό. Υπάρχουν δύο ταχυτήτων εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Όντως, και εμένα ήρθαν στο μυαλό και το είπα μάλιστα και στον αέρα να το ψάξουν, γιατί εγώ δεν έχω αποδείξεις. Μου είπαν λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και χτυπάνε την κάρτα και μένουν 40 λεπτά και πληρώνονται μηνιαίως. Ή ότι υπάρχει στο αθλητικό τμήμα ένας υπεράριθμη στελέχωση με ουσιαστικά λίγες αθλητικές μεταδόσεις και υποχρεώσεις. Αυτά θα δουν. Αυτό είναι αυτό που συζητιέται και έχει ο κόσμος και προκαλεί το κακό όνομα στην ΕΡΤ. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι συμβασιούχοι δουλεύουν σαν σκυλιά για να αναπληρώσουν τη δουλειά που δεν κάνουν οι αργόμιστοι.
2: Δεν έχεις ακούσει τίποτα σκάνδαλο με νεαρή, μετεωρολόγο, ξανθιά και τέτοια.
0: Αυτή η δικιά μας.
2: Ναι, ναι.
0: Παιδί μου, αυτή είναι.
2: Χάπατο είναι, μωρέ, ξέρω.
0: Αυτή είναι Παρθένα. Μοναχή είναι,
2: κατά ξέρω, ξέρω. Έχει ένα ειδικό τμήμα στην ΕΡΤ, θα σας τα πω εγώ. Έχει ένα ειδικό τμήμα στην ΕΡΤ.
0: Το τμήμα Νανού.
2: Για τα χάπατα. Εκεί μαζευόμαστε εμείς.
0: Ψάχνει ακόμη να βρει. Αφού η κοπέλα έκοψε το κάπνισμα, γιατί δεν έβρισκε που ήταν το Τζούρα Κλαμπ και τελικά σταμάτησε να καπνίζει.
2: Μα μία, δύο, τρει, τι θα κάνει.
3: Το Τζούρα
4: Κλαμπ.
0: Τι να πει κι εσύ.
2: Ξαναπέσει τον καιρό στην αρχή.
4: Όλα καλά, όλα τέλεια.
0: Ό,τι έγινε, έγινε. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Ευχαριστούμε, Όλγα μου, καλημέρα. Αν θέλεις λοιπόν να αποταμιεύσεις και να έχεις και κέρδος και μάλιστα πρόσβαση άμεση, όχι Σαββατοκύριακο δεν μπορώ κτλ. Στις διακοπές σου, στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Snappy. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έρχεται να το κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου για αποταμίευση και πρόσβαση στα λεφτά σου όποτε εσύ γουστάρεις.
5: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
11: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
12: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
13: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
12: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός 988.
14: Η καλημέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
15: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: λοιπόν, Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το έχουμε κάνει λίγο μαντάρα, παιδιά, με την Βασιλική. Τα συνεννοηθήκαμε. Για να μην κολλήσω δύο break τώρα, που δεν θα καταλάβετε και πότε ξεκινήσει το ένα και πότε τελείωσε το άλλο. Συνεχίζω εγώ, η ομάδα εδώ τρώει. Είναι η ώρα που έχει ανοίξει ο μπουφές.
1: Φάγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, τελειώσαμε την πρώτη μας δόση.
2: Μα αυτό το στομαχάκι σας πρέπει να αρχίσει και μου τη δίνει και εμένα τώρα.
3: Έχουμε
2: σιγά,
3: καταπιεί.
2: Το θέμα είναι πιο κοντά στον Ουγγαρέζο τώρα όσο περνάω καιρό.
0: Το θέμα είναι και καλά, αργά ή γρήγορα προ τον Ουγγαρέζο θα έρθετε. Το θέμα είναι που θα είναι Ουγγαρέζο.
2: Δεν μπορώ αυτό το καπνιστό τυρί τώρα κάτι μου έκανε, μου μπήκε με στην
0: πίστη. Ναι, ήταν, μύρισε ιδιαίτερα το τόσο πολύ όμορφα βέβαια, έτσι όχι άσχημα. Γιατί υπάρχουν και οι μυρωδιές του φαγητού που εμποδίζουν τον άλλο να δουλέψει. Δηλαδή, αν κάνει και ζεστάνει κανένα ψάρι. Άμα ζεσταίνεις κανένα, ακόμη και ψητό,
2: αυγό.
0: Το ψητό μυρίζει πολύ.
1: Μπροκολάκια.
0: Ωραία, αλλά έντονα. Ναι, καλά, μπρόκολο και αυγό μυρίζει άσχημα.
3: Λέω ότι υπάρχουν κάποιοι ψηλοάτυποι κανόνες, ρε παιδί μου, ότι δεν φέρνεις τώρα ψάρι, δεν θα φέρναμε εδώ πέρα ψάρι, δεν είναι
2: παιδιά,
3: σωστό.
2: Τι λες, θα σου πω. Μου έλεγε η δικιά μου τώρα ότι όταν τρώγανε μπακαλιάρους, είχε πάει μετά όλη η εταιρεία με μπακαλιάρο την επόμενη και βρώμαγε σαν ψαραγορά.
1: Εκεί επιτρέπεται.
2: Ναι. Έλα μπορεί και σε επιτρέπεται.
0: Εμένα μου είχε τύχει βέβαια πιο μικρό όταν δούλευα στη διαφημιστική εταιρεία, στην εταιρεία δημοσίων σχέσεων, που ήταν τότε μεγάλη εβδομάδα και είχα πάρει κάτι χταποδάκι με μακαρόνι.
3: Μυδοπίλαφο.
0: Ναι, μυδοπίλαφο. Όχι ψάρι. Τέτοια όμως που αν τα ζέστηνες,
2: τους ξέσκεσαι.
0: Εξίσου μύριζαν. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπορείτε να αποδεσμευτείτε πάλι, γιατί θα σας πω δύο πράγματα. Έχουμε εκκρεμότητα την Εβάνα και το Οντμάρ Πικέ. Εντάξει, που είναι
2: τι
0: το.
2: Έγινε με αυτούς.
0: Αυτή η συνεργασία με την Σκότς που έχει προκαλέσει πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον για το. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα σας τα πούμε όλα. Είναι και ο Βασίλης εδώ που είναι η Δήμον.
1: Ρυθμίστε τα ρολόγια σας.
2: Πώς λέγεται αυτή η εταιρεία. Πώς λέγεται Αντεμάρ Πικέ.
1: Αντεμάρ Πικέ.
0: Οντμάρ Πικέ. Εδώ πέρα αφού το έχω βάλει στο ChatGPT και το είπα, πες μου πώς λέγεται.
1: Δεν ξέρω τώρα ο ChatGPT.
0: AP το λένε, λέει οι Δήμονες. Α, ο ChatGPT πώς το κάνει λάθος. Όχι εσύ.
1: Εγώ Αντεμάρ Πικέ το ξέρω πολλά χρόνια. Κοίτα, μωρέ, τώρα, τι να σας πω.
0: Αντεμάρ.
1: Αντεμάρ.
2: Εμένα κάποτε κάποιο που δούλευε μου είχε πει Αντεμάρ Πιζέτ.
0: Τέλος πάντων. AP, πάμε AP.
1: Ναι, μωρέ, καταλάβατε ποια είναι τώρα που γίνεται στην συνεργασία.
0: Σούπερ Κυριλέ εταιρεία. Από τις παλιότερες ορολογοποιίες. Βασίλη, σωστά.
1: Ναι.
0: Οπότε AP θα τα λέμε για να μην τσακωθεί, γιατί είμαστε, ξέρετε. Δεν
2: γαλλικά
0: το...
2: ή ελβετικά.
0: Δεν το έχουμε και σε. Λογικά ελβετικά.
2: Λογικά.
0: Με την έννοια της ορολογοποίησης.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν το έχουμε και σε πολύ να τσακωθούμε λοιπόν. Οπότε, πάμε γρήγορα να σας πω για τη Vodafone και για το τι έχει ετοιμάσει για εσάς η ΔΕΗ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για όλα αυτά που σας έχω τάξει και ξέρετε ότι εγώ όταν τάζω κάτι. Δεν το πραγματοποιώ ποτέ. Το Tozi λοιπόν είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό αυτόν του να προσέχετε ο ένας τον άλλον όταν βγαίνετε βόλτα στο ίντερνετ, να το θέσω έτσι, ανεξαρτήτως εφαρμογής, μέσα από τις ενότητες που έχει Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454, προσφέρει λοιπόν το Tozi ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. 1454. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, συγγνώμη, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Και το αγαπημένο μου που αφορά την προσφορά του, τι έχει καβατζώσει για εσάς μέσα από τη συνεργασία της με διάφορες εταιρείες η ΔΕΗ, είναι αυτό που σου παρέχει, που σου εξασφαλίζει, που σε καβατζώνει με λίγα λόγια, σε ρούχα στο About You με 20% έκπτωση, στο eFood με 10 ευρώ κουπόνι και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Όλα αυτά θα τα έχεις αν μπει στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και τα κερδίζεις όχι αυτά μόνο και άλλα πολλά μέσω, λόγο και χάρη στη ΔΕΗ. Το Muppet Show επιστρέφει χειρότερο από ποτέ χωρίς καλέτα, γι' αυτό και τα βάζουμε όλα μαζεμένα, με AP,
1: AP,
0: Audemars, Βασίλη,
1: Pauzet.
0: Τέλος πάντων, πολύ ακριβά ρολόγια, παιδιά.

0: στον 4,6 My Radio.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου και η ώρα είναι 8. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι οι σοβαρές διαπραγματεύσεις βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη με το Ιράν και ότι τα κράτη του κόλπου πιστεύουν ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με την ανακοίνωσή του να είναι προγραμματισμένη για την 5η, 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει την Τετάρτη, 20 Μαΐου, ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά camps που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύς. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική κατά τις πρωινές ώρες, αλλά από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Πανίνη και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
8: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχει πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
7: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
10: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
11: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
12: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Αυτό είναι λοιπόν το μαφεσό. Ό,τι χειρότερο που έχει ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε συγγνώμη, παιδιά. Ναι. Και τώρα, ειδικά με την Εβάνα, θα καταλάβετε. Ναι. Ναι. Θα καταλάβετε τι εννοούμε.
2: Κανόνες είναι 8 και 10, ε. Θέλω να βγάλουμε και αμάντα.
3: 8 και 10 πήγε η ώρα.
0: Κανόνες να με τσαντήσεις. Λοιπόν, το TOZ είναι εδώ από τη Vodafone, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο μέσα από αυτή την εφαρμογή που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Να κινούνται, θα έλεγα καλύτερα, όχι ζουν. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης σελίδας στο 104.54 προσφέρει το TOZ ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση τόσο για τους γονείς όσο και για τους νεότερους. Γιατί, γιατί μην νομίζετε ότι και οι γονείς είσαστε ασφαλείς σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται και στο ίντερνετ. Μέσα από τις ενότητες λοιπόν Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης σελίδας στο 104.54, ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Όσα χρειάζεστε για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, στο TOZ. Η εφαρμογή TOZ είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Έλα, Εβάνα.
2: Τι γίνεσαι?
0: Έλα μου.
3: Ένα πράγμα σκέφτομαι εγώ σήμερα.
0: Ναι.
3: Με αυτό το βάρος θα είμαι.
2: Oh.
3: Τους ανθρώπους μου που 8 παρατέταρτο με περίμεναν, έφτασαν στη δουλειά τους 8 παραπέντε και δεν είχαν ακούσει τη γαργαριστή φωνή μου.
4: Κλείστε.
2: Λόγω τώρα.
5: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς αυτούς.
3: Ειλικρινά.
0: Τώρα να σε κλείσω, γιατί δεν έχεις βγει 8 παρατέταρτο, άρα σε έχουν καινούργια ακροατές, οπότε δεν σε ξέρουν. Και επειδή είσαι πολύ φορτική, θα μου τους διώξεις, οπότε πρέπει να σε κλείσω. Πώς το βλέπεις αυτό το επιχείρημα? Γελάς, ε!
5: Το ρίο το παιδί!
0: Ναι, ναι, γελάς!
3: Καλεγούτσο γούτσο, εσύ είσαι καινούργη!
2: Όμορφε!
0: Το τι άλλο τρώω πρωί-πρωί, πάνω θέμα. Λοιπόν, έλα! Έλα, γούτσο γούτσο, λέγε! Ναι.
3: Δεν είναι ευχάριστη, μου είναι δύσκολη αυτή η μέρα.
0: Πάμε. Ναι, γιατί καμιά εύκολη πέρασε, πού να δει του Χριστόδουλου ημέρε πώ είναι.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Θα δώσω φρούτο πρώτη φορά στο παιδί.
5: Α, καλή επιτυχία.
2: Τι θα του δώσει?
4: Μάγκο.
0: Dragon fruit.
2: Αχλάδι. Σκληρό μωρί το αχλάδι.
5: Το αλέθηκα.
3: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά τι μου λέει το σύμπαν.
0: Τι σου λέει?
3: Ξεκίνα να μαγειρεύεις για το παιδί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή το παιδί πόσο είναι τώρα?
3: 5 μηνών.
0: 5 μηνών τι έχει φάει μέχρι τώρα δηλαδή?
2: Φρουτόκρεμα.
3: Γάλα.
0: Μόνο γάλα.
4: Γαλατάκι.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω, δεν ξέρω.
3: Γάλα, γάλα, γάλα.
0: Τεράστια η γκάμα γεύσεων που έχει να δοκιμάσει, παιδιά.
5: Ναι.
0: Φαντάζεστε πώς θα νιώσει όταν πρώτο δοκιμάσει σοκολάτα, ας πούμε.
5: Ναι, ναι, παγωτό.
3: Παγωτό. Λογικά τώρα που θα φάει τα χλάδια.
0: Και η KFC. Στο
3: μούρι μας.
4: Εμένα τα...
0: KFC καυτερές θερούγες.
4: Να ξέρεις, εμένα τα... Εμένα τα νύψια μου δεν τα έχω φάει αυτά.
0: Τι λες ρε?
4: Έκανα
3: ούτε
4: μια...
3: εμένα θα τα φάει άμεσα.
4: Έκανα παιδιά. Μια φορά λάθος, ναι. Όπου με πήρε ο διάολος.
0: Η μάνα τους, όχι αδερφός σου.
4: Στο μικρό, ρε παιδί μου, έτρωγα. Εγώ μου λέει, τι τρως?
0: Καλοκαίρι,
4: λέω, σουβλάκι. Μου λέει, τι είναι αυτό? Όπα, λέω, δεν ξέρεις μη σουβλάκι, λέω.
0: Καλύτερα να του λύσουν ότι δεν υπάρχει Άι Βασίλης.
4: Ναι, 5 χρονών. Και κόβω και του δίνω. Παιδιά, γούρλωσε τόσο πολύ τα μάτια
0: ναι,
4: του.
0: Ναι, ναι.
4: Τρελάθηκε τόσο πολύ.
0: Πολιτισμικό σοκ.
4: Και μετά να πάει στη μάνα και λέει, θέλω σουβλάκι. Λέει, όχι, εσύ δεν κάνεις.
3: Αυτός λάθος θείος.
4: Λέει, θέλω σουβλάκι.
0: Φανταστείτε τώρα ένα μωρό. Το παιδί στην ηλικία που θα έρθει κάποια στιγμή και θα γευθεί τρίγωνο πανοράματος, ας πούμε, από τον Ελευθεριάδη.
5: Δεν τις θυμάσαι αυτές τις πρώτες φορές, δυστυχώς.
2: Όχι, ας πούμε, του σουβλακιού, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, πολύ χαρακτηριστικό.
0: Όχι, το σουβλάκι δεν είναι νόστιμο, είναι ο συνδυασμός.
2: Είναι η όλη φάση.
3: Καλά, δεν ενθουσιάζονται.
2: Ούτε, ας πούμε.
0: Η πίτσα, ας πούμε.
2: Θυμάσαι την πρώτη.
0: Ναι. Όχι, πρώτη, όχι.
2: Αυτό λέω, γιατί...
0: Θυμάμαι ότι έκανα σαν τρελό με πίτσα. Που
2: ήταν
0: οι φίλθοι πίτσε του Φαλήρου. Δηλαδή ήταν βρωμοπίτσα, άλλο τυρί, το τυρί το αλμυρό που έκανε από κάτω.
2: Σημαίνω.
0: Είχε λάδι, είχε κάνει ποταμάκια λάδι επάνω.
4: Μόνο Δημήτρης, αν υποστήριξε, θα το θυμηθεί. Θα την πω. Πέρναμε την Μπενβενούτο.
0: Ωραία η εισαγωγή σου.
4: Πέρμενε.
0: Πολύ χρήσιμη.
4: Πέρμενε.
0: Χάσαμε 10 δευτερόλεπτα έτσι.
4: Ναι. Πέρναμε την Μπενβενούτο.
0: Μπενβενούτο.
4: Γιατί τη θυμάμαι πολύ την Μπενβενούτο? Γιατί στα 90s.
0: Ζήβε Μπενβενούτο, υπάρχει.
4: Ναι, ρε, ναι, ακόμα παίρνω. Ναι. Λοιπόν,
3: τι είναι?
4: Περίμενε. Πιτσαρία, τρομερή, φαλιριώτικα. Αλλά στα 90s τι έφερνε? Θυμάσαι που έφερνε μαζί δώρο τα μικρά ουισκάκια και τις βοτκούλες? Το έχω ξαναπεί.
0: Αυτά
5: δεν τα έχει ξαναφέρει ξανά.
4: Φαλίρου, τα έφεραν δώρο μαζί με το κουτί.
0: Δεν θυμάμαι.
4: Μήπως
0: τα βάλετε? Εγώ ήμουν απέναντι Μπενβενούτο. Το ουίσκι δεν μας έφεραν ποτέ, ρε φίλε.
4: Σοβαρά, ρε.
0: Μήπως σας είχαν κόψει όταν
4: σας
0: ήταν με το
4: ρε, και σε άλλους του το έχω συζητήσει. Ναι. Τα φέρανε. Τα δίναν τότε δώρο. Ναι. Πολύ
0: εγώ πάντως από Φαλήρου που λες πίτσες.
4: Παιδιά, μα ξέρει κανένα, στείλτε μου.
0: Έχει κλείσει τώρα, δεν ξέρω αν υπήρχε μια τελευταία στον Πειραιά. Πολύ δυνατή, με σάλτσα με γλυκάνισο, η ζέα πίτσα.
4: Ναι, ρε, από τη Νέα Σμύρνη είναι. Από τη Νέα Σμύρνη είναι η Ζέα. Όχι, ρε, εκεί είναι.
0: Ζει ακόμη Ζέα.
4: Τι λέει, ρε, ακόμα παίρνουμε.
2: Η Ζέα ζει.
5: Αυτή η σάλτσα γλυκάνισο με προβληματίζει.
4: Δεν υπάρχει.
0: Και πρόσεξε. Σάλτσα γλυκάνισο, τυρί και από πάνω τα υλικά.
4: Τρομερό.
0: Δηλαδή την πίτσα την έπαιρνε και έβλεπε πάνω ζαμπόν, πιπεριά αυτά χωρί τυρί. Το τυρί ήταν από κάτω. Το... Και από κάτω τη σάλτσα με το γλυκάνισο.
4: Το κόλπο τη Ζέα ποιο ήταν. Ότι ήταν τόσο γαμάτι που την έτρωγε. Ήταν η καλύτερη πίτσα για να τη φας κρύα τύπου το πρωί. Γιατί τα έχει για όλα μένα... από πάνω και είχε πετρώσει το
0: για τυρί. Για μένα
4: με το...
0: αυτό είναι λάθος το κριτήριο. Όλα αυτά τα junk food, όποιο μπορεί να το φας και παγωμένο το πρωί, όπως το παλιό σουβλάκι που έκανε το τζατζίκι σαν αποξηραμένη λίμνη. Σαν αποξηραμένη λίμνη έσπαγε το τζατζίκι.
4: Αυτό το γιαούρτι, είχε γιαούρτι. Ναι.
0: Τώρα δυστυχώς δύσκολα θα βρεις ή σουβλάκι ή καλά μπέργκερ με τίποτα.
2: Μπέργκερ σχεδόν ποτέ.
0: Ποτέ. Ειδικά, μην πω τώρα, δεν θέλω να πω μάρκες. Δεν μπορεί καν που εγώ ξέρετε, είμαι σκουπιδοφάγο. Ούτε εγώ δεν μπορεί, τα πετάω.
2: Ναι, δεν είναι η δουλειά τους να τρώγονται μη καυτά.
0: Και το και πίτσα πια. Ενώ παλιά όντως υπήρχαν πίτσες που το πρωί παγωμένη είχε άλλη γεύση.
4: Ναι, καλή, δεν, ναι. Παιδιά, ήταν στάνταρ. Πίτσα βράδυ ζεστή και το πρωί πίτσα κρύα με μίλκο. Ναι. Ήταν
3: αχαλό. Καλέ, ακόμα αν συνεχίσω, εννοείται.
0: Ίσιονε και τη χλωρίδα του εντέρου.
4: Εντάξει, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βάνα. Πέρασαν 10 λεπτά. Τα είπε πολύ ωραία.
0: Έλα, Βάνα, ναι, πάμε.
3: Γεια σα, παιδιά. Λοιπόν. Εχθές ήταν να εμφανιστεί ο Ακύλας στο πρωί ήταν στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Αλλά ακύρωσε την εμφάνισή του, mm-hmm. γιατί ήταν άρρωστος. Mm-hmm. Και έκανε ένα story, ανέβασε ένα story, που λέει «Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζέννης, γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα». Παιδιά του τάσκασε.
4: Ναι, μωρέ,
3: ήταν,
4: λογικό,
3: λέει, λογικό. Ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό αλλά και όμορφο. Χρειάζεται λίγο χρόνο και το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο.
4: Okay.
3: Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινείτε με τα μηνύματα, την αγάπη και τα λοιπά. Βεβαίως. Την Πέμπτη, μάλλον, έτσι γράφει στο story ότι ανανέωσε το ραντεβού για την Πέμπτη.
0: Με το καλό.
3: Βλέποντας.
0: Με το καλό. Ναι, με το καλό.
3: Το σωματοποίησε, μάλλον, όλο αυτό που συνέβη. Εγώ αυτό είναι, το καταλαβαίνω.
0: Πέρα από την πλάκα, είναι. Ένα τεράστιο, είναι υπερμεγέθες αυτό που συνέβη τώρα. Φαντάστε, όλη η Ευρώπη βγήκε σε μια σκηνή και τον έβλεπε όλη η Ευρώπη. Μόνο στην Ελλάδα τον είδαν 80%.
4: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τον τηλεθεατό.
4: Του τυπέσαμε και πάρα πολύ και στα social, τρομερή αγάπη. Το είπε και μόνο του, νομίζω. Λέει, απίστευτο love bombing. Ναι. Αυτό είναι το love bombing. Του τυπέσαν όλοι. Οπότε τώρα είχε αυτή τη στέρηση. Τον κλάσαν όλοι.
0: Τι καλά, τον κλάσαν ακόμα.
2: Είναι και τόσοι μήνες, μωρέ. Είναι από τους εδώ ημιτελικούς, αυτά τέτοια, τους εθνικούς τελικούς μετά πρόμο. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι τελευταίες δύο εβδομάδες.
0: Ρε, παιδιά, αυτός ο αχάμπαρος,
2: ναι.
0: Ο Βίκτορ Βερνίκος, τι να κάνει.
4: Καλύτερος ήταν.
0: Αυτός ο καλύτερος. Μπήκε με τη βερμουδίτσα του, τάπε. Δεν περάσαμε καν στον τελικό.
2: Όχι, δεν περάσαμε.
0: Και τίποτα.
3: Ο Βίκτορ Βερνίκος.
0: Αχάμπαρος.
4: Εγώ που το ξανάδα το τραγούδι μετά από χρόνια.
0: Σ' άρεσε.
4: Οφείλω να σας πω εδώ ότι μου άρεσε τελικά.
0: Αυτός βγήκε ένα βίντεο στο TikTok με μια κιθαρίτσα τώρα.
2: Ναι.
0: Και λέει και θα σου πω για ένα τραγούδι, λέει, από το παρελθόν μου που είχα πάει με αυτό στην Eurovision. Και το είπαμε με την κιθαρίτσα.
4: Α, όχι, εγώ τότε κανονικά στην εμφάνιση.
0: Τι είπες, Εύανα?
3: Πάντως εγώ τον είχα κάνει τότε συνέντευξη και ήταν πραγματικά ένα παιδί, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούμε να το συγκρίνουμε. Και δεν
0: όχι,
3: δεν
0: συνέκρινα. Τι συνέκρινα εγώ κανέναν?
2: Όχι, καλέ.
3: Όχι,
4: τι να έγινε,
0: λέμε. Τι να έγινε, λέμε.
3: Λέμε με τον Ακύλη. Ναι.
0: Έλα, Ιβάνα, έλα, πάμε παρακάτω. Τώρα πα πάλι να κάνει ανακοτοσούρε. Πάμε παρακάτω.
2: Γενικά είναι 3-4 υποψήφοι.
0: Μα δεν θέλει να το συγκρίνουμε κανέναν. Δεν συγκρίναμε κανέναν. Λέμε τι να έγινε αυτή η ψυχή, η άνιωθη.
3: Τέλος πάντων. Ωραία, πάω παρακάτω.
2: Πήγαινε, ναι, ναι.
0: Πάνε παρακάτω.
3: Σας πάω στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος χθες αποκάλυψε δύο πράγματα, παιδιά.
4: Οχ, τι ρεπορτάζ.
3: Μετά από, από τη δική μου αποκάλυψη, έτσι, με τον άνθρωπο της παραγωγής. Έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Σ' ακούει ο Λιάγκας.
3: Το ξέρω.
0: Ναι.
3: Και ήρθε και πρόσθεσε στο δικό μου ρεπορτάζ.
0: Ναι.
3: Το μεσημέρι του Σαββάτου, λέει, πριν το τελικό, την ώρα που έτρωγε η Ντάρα, που έπαιρνε το μεσημεριανό της μαζί με τους συναδέλφους της.
0: Ναι.
3: Και προετοιμαζόντουσαν για τη μεγάλη βραδιά του τελικού, χτυπάει το τηλέφωνό της. Και είναι ένας άνθρωπος από την παραγωγή, ο οποίος της κάνει την εξής ερώτηση, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα. Αν κερδίσετε, μπορείτε να κάνετε εσείς, να αναλάβετε εσείς του χρόνου του Eurovision, ως Βουλγαρία.
2: Μπαίνει, μπορεί να μπει εδώ μια ανωτελεία.
4: Άκου τώρα μπούρδα.
0: Μπαίνει ο Βασίλης με μια ανωτελεία στην πλάτη.
2: Μήπως με μια ανωτελεία να την κουβαλήσω, να τη φέρω στην κουβέντα. Φέρτε το δηλαδή στα δικά μας, στα δικά μας τα δεδομένα, mm-hmm. θα παίρνανε τηλέφωνο,
0: τον
2: ας πούμε,
0: Ακύλα.
2: Τον Ακύλα, την Κλαβδία, την Παπαρίζου τότε που έγινε.
0: Τον Βίκτορα Βερνίκο.
2: Καλησπέρα, Έλενα. Επειδή σας βλέπουμε με φόρα, πώς το βλέπεις εσύ ως τραγουδίστρια θα το κάνετε του χρόνου.
0: Και εγώ δηλαδή, αυτό το επιχείρημα θα έλεγα.
4: Τι ρεπορτάζ υποτίμηση μια ολόκληρη χώρα. Ότι καλά, επειδή είστε Βούλγαροι τώρα, εσείς μπορείτε.
0: Όχι αυτό.
2: Ήθιστε, υποτίθεται. Ο μύθος λέει ότι πάντα ρωτάνε τους δύο-τρεις πρώτους, αυτούς που φαίνεται ότι μπορεί να το πάρουν. Υποτίθεται ότι τους λένε πώς είστε. Όχι όμως για να πει κάποιος εμείς δεν θέλουμε και να μην το πάρει.
4: Για μεγάλη μπουρδα μου φαίνεται και αυτό τώρα.
2: Είναι ένα αστικό μύθος, δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ. Ακούγεται μέσα στα χρόνια, η αλήθεια είναι πάντα.
4: Και είναι και αυτό που κουβαλάει και καλά, άμα σου βγάλουν τα ακουστικά που λένε.
0: Δεν θα ήταν αρμόδιος ο τραγουδιστής να απαντήσει σε κάτι τέτοιο.
2: Καταρχάς, δεν θα του φόρτωνες ποτέ τέτοιο βάρος. Σάββατο μεσημεράκι λίγο πριν τραγουδήσει, δεν θα το θέλω το ίδιος ούτε η χώρα του ούτε κανείς.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Το επόμενο λοιπόν που αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας είναι λέει ότι πήγε ο floor manager. Βασικά πήγε η Ντάρα να βγάλει τα ακουστικά της.
2: Ναι,
3: ναι. Και της είπε floor manager. Όχι, δεν στα βγάζω. Γιατί μπορεί να τα χρειαστείς.
2: Αυτοί οι άνθρωποι Eurovision είδανε. Γιατί υπάρχει το πλάνο που τις φοράνε τα ακουστικά για να ξανατραγουδήσει δεύτερη φορά. Το show το είδανε, ξέρουνε περί τίνος πρόκειται, ρε παιδί μου.
4: Τους αρέσει πιο πολύ.
5: Σε δύο δευτερόλεπτα το γύρωσε το ρεπορτάζ, ο Βασίλης.
0: Ο Γιώργος δεν είναι φίλος με τον Ηλία Κοκοτό που είναι ο μάνατζερ. Είναι ο μάνατζερ της αποστολής της Βουλγαρίας και φίλος του Δημήτρη και του Ανδρέα, του Κουρί και του Δημήτρη του Κοντόπουλου. Πώς τα λέει, δηλαδή τι λέει, όταν αισθημένο λέει ο Γιώργος.
2: Όχι, ότι γνωρίζαν, είχαν δει. Γιατί την ψήφο των επιτροπών τη γνωρίζαμε.
0: Μάλιστα.
2: Άμα δεις και το ρεύμα, ας πούμε, που είχε στον ημιτελικό της εκείνη που βγήκε πρώτη.
0: Ναι. Α, το συμπεραίνεις.
2: Ναι, δηλαδή ναι. Αυτή η διαδικασία, η ερώτηση που λέμε, μπορεί να έγινε σε 2-3, σε 3-4. Ή μπορεί όντως να πήγανε σε 2-3 να τους είπανε μη χαθείτε από εδώ, μπορεί να το ξαναπείτε.
0: Μη μου φύγετε.
2: Ναι, αλλά ότι την άφησαν την Τάρα τώρα 3 ώρες εκεί με τα ακουστικά. Να μην μπορεί να πει μια κουβέντα με το διπλανό.
4: Ρε να κλάσει, συγγνώμη κιόλα, δεν σε καραπέκα.
0: Τι σχέση έχει το αυτό που λες με το ακουστικό.
2: Το μικρόφωνο
0: είναι αυτό που λες.
4: Το έχει και το μικρόφωνο.
0: Όχι, απλώς θέλεις να πεις τη λέξη αυτή τη.
4: Ήθελες
0: να κάνεις το σεφερλί πάλι.
2: Τη το βάλανε σε ένα δευτερόλεπτο πάλι όλο το σύστημα και μάλιστα τα τελευταία 3-4 χρόνια μετά τη Λωρίν, τις τελευταίες νίκες, ήθιστε να μην βλέπουμε πάλι την εμφάνιση του νικητή ως έχει κατέβαστο το σκηνικό, έλα να το ξαναστήσουμε. Ναι. Πάρε ένα μικρόφωνο εκεί που είσαι.
0: Περίμενε, ο JJ δεν το έχει κάνει.
2: Όχι, ούτε ο Νίμο έφερε το σκηνικό μέσα. Κανείς.
0: Το Νίμο δεν το έχει φέρει.
2: Όχι, μόνο του με το μικρόφωνο πάνω.
0: Νομίζω ότι. Που ήταν αυτό το. Η κλίση.
2: Το ταψί. Δεν το έφερε το ταψί. Όχι, όχι. Μόνο του
0: εκεί είναι, παιδί μου, λίγο.
2: Ναι. Οπότε δεν χρειαζόταν να είναι προετοιμασμένοι, ας πούμε, για το show να πατήσουν το κουμπί και να έχουν του χορευτέ έτοιμου. Γίνεται.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν. Η Αθηνά Κλίμη απάντησε σε σχόλια που υπήρξαν στα social media, στο TikTok, για το γιατί και πώς βρέθηκε στην Κριτική Επιτροπή. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που ανέβασε ένα βίντεο, το οποίο έγινε viral, που με αυτό αποκάλυψε ότι ήταν στην Κριτική Επιτροπή.
0: Ανέβασε τις φόρμες που συμπληρώνουν και είπε, ρε παιδί μου, πόσο υπερήφανη είναι που έφτασε σε αυτό το επίπεδο στην καριέρα της. Φυσικά από κάτω την κράξανε λέγοντάς της, ποιο είναι το επίπεδο στην καριέρα σου, για να έχεις κάνει αυτό, και βγήκε τώρα να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εδώ, κάνεις λίγο μόκο. Δηλαδή και η Ηλένια, εγώ σου λέω από δικούς μου ανθρώπους, η Ηλένια που ήταν στην Επιτροπή, η Βουλγαράκη που δεν είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά ήταν στην Επιτροπή. Ακόμη και εγώ, όταν πήγα, χαμήλωσα το κεφάλι, γιατί δεν θεωρώ ότι έχω κάνει και το φοβερό επίτευγμα για να είμαι άξιος, να κρίνω σε επίπεδο εθνικό. Θα μου πεις τι, σιγά το επίτευγμα. Ναι, αλλά εντάξει, επειδή πρέπει να ξέρω και πέντε πράγματα για να κρίνω σε επίπεδο εθνικό, γιατί εκπροσωπώ τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.
2: Σκέφτηκες όμως λίγο ότι θέλουν κάποιον, και στη δική σου περίπτωση και τη Κλίμη τώρα και οποιονδήποτε άλλο μπορεί να είχαμε αντιδράσεις, ναι. Ότι θέλουν κάποιον από αυτή την κατηγορία. Άρα ποιος να ήταν. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πέντε επιθεοφάνους.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά το ότι ποιος να ήταν δεν σημαίνει ότι πρέπει να φέρεις την Κλίμη ή τον Ουγγαρέζο. Επειδή.
2: Λέω ρε παιδί μου.
0: Ή εν πάση περιπτώσει φέρτον, αλλά κάπως να έχει ρε παιδί μου κάποια έγκυα. Δηλαδή το γεγονός ότι η Κλίμη ανέβασε αυτό το story και έλεγε: έχω δουλέψει.
2: Δεν είδα και το story να τα πω.
0: Λέει: έχω δουλέψει.
3: Να σας πω, έχω
0: έλα, πες το Νέβα, να πες το εσύ.
3: Ουσιαστικά λέει το βιογραφικό της η κοπέλα και λέει ότι έχω δουλέψει, λέει, και στη δισκογραφία και στην τηλεόραση. Ήμουνα, λέει, σε δισκογραφική εταιρεία. Είχα ασχοληθεί και σε ελληνικό label και σε ξένο label. Είχα ασχοληθεί, λέει, και μάλιστα με πρόμο Eurovision. Εργάζομαι, λέει, στο ραδιόφωνο, εργάζομαι στην τηλεόραση και εργάζομαι, λέει, τα τελευταία χρόνια και στο μεγαλύτερο, στο νούμερο ένα μουσικό κανάλι της χώρας μας.
0: Δεν υπάρχει δεύτερο κανάλι. Ένα είναι το μουσικό κανάλι.
4: Μα δεν υπάρχει καν. Εδώ δεν υπάρχει MTV, έκλεισε.
0: Ακριβώς.
3: και λέει ότι η EBU ζητάει ανθρώπους 20 με 30 ετών, πέρα από τους υπόλοιπους ανθρώπους, μουσικούς, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δηλαδή ανθρώπους με εμπειρία.
4: Άρα το χάσαμε τότε.

0: στέλνουν και ρωτάνε αν θέλουν να είναι.
1: Ναι. Αλλά εγώ σου λέω πάντως ότι λόγω της σχέσης μας με το Μάντι είχε γίνει αυτό τότε. Και για μένα και για την Ηλένια και για τη Βουλγαράκη.
2: Το ίδιο έγινε και
1: δεν ήταν τρομερά τα προσόντα.
3: Το ίδιο έγινε προφανώς και με.
1: Δεν μας ζήτησαν τίποτα προσόντα.
2: Αφού παραγωγή του Μάντι μόνο δεν ήταν στη Eurovision τώρα.
1: Ο εθνικός τελικός.
2: Τελείωσε.
3: Πάντως επειδή γενικότερα με τα social media είναι πάρα πολύ ενεργή και το Instagram και το TikTok της έτσι έχει.
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
2: Παιδιά, με το Μάντε
1: και, και του Ποτσέπη είναι ενεργά.
2: Συγγνώμη, με το Μάντε είναι
1: ενεργά. Όμω αυτό που λέει. Μισό λεπτό. Ακούω αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι πείτε μας μια εναλλακτική. Αλλά νομίζω πως υπάρχουν. Δεν νομίζω δηλαδή.
2: Εγώ
1: να
2: δεν λέω ότι δεν υπάρχουν.
1: Ναι, απλώς... αλλά λες τη συζήτηση, μην είμαστε αφοριστικοί. Ναι, χωρίς παιδί, μια εναλλακτική.
2: Και για να καταλάβω δηλαδή προς τα πού το πάμε. Δεν μπορώ να ακούω να μην είναι ο Ουγγαρέζος γιατί θα μπορούσε να είναι ο Μικρούτσικος ή ο Θεοφάνος. Δεν συγκρίνονται.
1: Δεν λέει αυτό. Λέει από πού το σπούν αν ο Ουγγαρέζος. Αυτό είναι το point.
2: Ναι, πες μου, ας πούμε ότι θα βλέπα το Πασά.
1: Ναι.
2: Αφού δεν βλέπεις τον Ουγγαρέζο, ποιον βλέπεις από τριγύρω εκεί, ή δεν τη βλέπεις καν αυτή την κατηγορία.
1: Ρε παιδί μου, κάτι η Φιντάνια φοβερά τώρα που είναι πραγματική μουσική.
2: Ναι, ναι.
1: Η Ντάφνη Λόρενς, ο άλλος, αυτή η Πλέιμεν, αυτοί όλοι. Τύποι που είναι συνθέτες. Ο Παπατζό, βέβαια ο Παπατζό είναι και κολλητός του Ουγγίλα. Κατάλαβες τι λέω.
2: Και οι δισκογραφικές.
1: Μουσικάκια, ωραία.
2: Δεν ξέρω με τις δισκογραφικές τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ναι, ήταν αυτό που είπε η Εβάνα, ήταν η Μαρίνα Σπανού.
3: Ήταν η Μαρίνα Σπανού.
1: Σωστό.
3: Ναι, ήταν. Όμως.
1: Μπράβο.
3: Οπότε προφανώς ήθελαν σε αυτή τη θέση δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό, ναι, κάποια, ναι, κάποια άλλη θέση. Ενδεχομένως.
1: Νομίζω ότι αυτή η θέση είναι από το ΜΑΤ. Όπως σε διάφορα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων ΔΕΚΟ, όπως λέγονται, που υπάρχει και ένας ο οποίος, ένας που είναι από την κυβέρνηση, ένας που είναι από τους συνδικαλιστές, μπορεί ένας να βγαίνει από το ΜΑΤ.
2: Έτσι πάει, ρε παιδιά.
1: Μπορεί κάποιος να είναι πάντα από το ΜΑΤ.
2: Η Σπανού κράτησε τη θέση της από τον εθνικό τελικό.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Sorry. Α, όχι.
4: Βέβαια. Αφού ήταν και στην επιλογή του τραγούδιου.
1: Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, ωραία, πάμε. Έχεις κάτι άλλο τελευταίο?
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα ρεπορτάζ, συγκεκριμένο είναι του Νίκου Γεωργιάδη, που αφορά την Καραβάτου και τον Φερεντίνο. Πάνε, λέει, στο στούντιο 4.
1: Εγώ να κάνω το disclaimer ότι τον Γεωργιάδη δεν τον πιστεύω. Αλλά πες το όμως, γιατί μπορεί να το πιστεύουν οι υπόλοιποι.
3: Ναι, εγώ λέω ότι έχει γραφτεί και τι συζητιέται.
1: Ναι.
3: Ότι η Κατερίνα Καραβάτου.
1: Συγγνώμη, το πιστεύω μόνο ότι έχει να κάνει με τον Κογκλώνη. Ότι μεταφέρει από Barking Well είναι ακριβές για το
2: non-paper.
1: Ναι, το έχουν πει να το πει. Ναι. Αλλά τα υπόλοιπα δεν το πιστεύω. Αλλά δεν θέλω να είμαι. Συνεχίστε παρακαλώ.
2: Όχι, προ Θεού δεν είναι αυτό. Τι. Για πε,
3: λοιπόν,
2: Εβάνα.
3: Ότι, ότι η Κατερίνα Καραβάτου, λοιπόν, και ο Χρήστος Φερεντίνος είναι πάρα πολύ κοντά. Έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά με την ΕΔ για να αναλάβουν το Studio 4. Θα παραμείνει ο τίτλος και η ώρα της εκπομπής,
2: ναι,
3: και κάποιοι συνεργάτες. Και μάλιστα το αγκάθι, αν μπορούμε να πούμε, τώρα, είναι ότι η Κατερίνα Καραβάτου, ναι, έχει συμβόλαιο με τον Αντένα μέχρι και τον Οκτώβριο και δεν λύγει τώρα το καλοκαίρι και θέλει να μπορέσει να καταφέρει να συνοηθεί με τον Αντένα να λήξουν το συμβόλαιο νωρίτερα. Ο Χρήστος Φερεντίνος δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, δεν έχει κάποια δέσμευση με τον Σκάι γιατί λύγει το συμβόλαιό του, οπότε είναι έτοιμος.
2: Λίγο δεν σας ακούγεται σαν να συνδυάσαμε παίκτες και κενές θέσεις και βγάλαμε έναν αχταρμάτορο και είπαμε
1: αυτό.
2: Υπάρχει μια Καραβάτου και ένας Φερεντίνος που μπορεί κάτι να κάνανε ποτέ μαζί, ναι. Υπάρχει ένα στούντιο που θα γίνει και δεν έχουμε παρουσιαστές, μάλλον ναι, φέρτα.
4: Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάνε.
1: Αυτός ο προγραμματισμός του Αντένα φέτος δεν τον έχω καταλάβει καθόλου. Το έχουν εκεί πέρα ένα moments, μια το παίζουν, μια δεν το παίζουν. Είχανε τον.
2: Ψάχνουν το momentum.
4: Αλλά ναι, τι έγινε με αυτό.
1: Είχανε τον. Φέραν την Καραβάτου με τα Βαΐων και κλάδων. Την Τσολάκη με τα Βαΐων και κλάδων. Ξαφνικά την κόβουν μόνο την Καραβάτου. Κρατάνε την εκπομπή, φέρνουν την. Τι λέω. Σκατά τα κάνα. Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, έχουνε
2: Τσολάκη, Βαΐων και κλάδων.
1: Ναι, ναι, έχουν, όχι, πιο πίσω. Έχουν καλοκαίρι την Καραβάτου.
2: Φάμε.
1: Του πάει καλά. Λε θα συνεχίσει. Δεν τη συνεχίζουν, την έχουν υπογράψει. Από ό,τι φάνηκε για λίγους μήνες και αυτή μένει ελεύθερη. Παίρνουν την Τζολάκη, με φέρνουν με τα Βαΐων και κλάδων. Τη φέρνουν, τη βγάζουν εν μία νυχτή, γιατί δεν τα πηγαίνει καλά όπως πιστεύουν. Φέρνουν πίσω την Καραβάτου που την είχαν ελεύθερη συμβολέου ενώ το καλοκαίρι είχε πάει καλά. Με ακριβώς την ίδια ομάδα, κάνει χειρότερα νούμερα και τώρα, ενώ είναι υπογεγραμμένη για περισσότερους μήνες, εκείνη θέλει να λύσει το συμβόλαιο και να πάει στην ΕΡΤ. Καλά,
2: μα, συγγνώμη τώρα, αυτό το λήξη συμβολέου τον Οκτώβριο, τι κουλανζερί είναι αυτά.
1: Κουλανζερί.
2: Πότε θα κλείσει ο άλλος τον Οκτώβριο?
1: Κολαντζερί.
3: Γιατί προφανώς έβαλαν και το καλοκαίρι μέσα που θα ήθελα να κάνει και την καλοκαιρινή εκπομπή όπως πέρσι που ήταν πολύ επιτυχημένη.
4: Και ας την αφήναν το Δεκέμβρη. Αυτό σου λέει. Οκτώβρης είναι άκυρος μήνας.
1: Λοιπόν, να πω πάντως, γιατί αν σας ενδιαφέρουν αυτά και για να καταλάβετε λίγο και να αποκρυπτογραφήσετε και τι συμβαίνει και στις εκπομπές. Θα σας πω τι συμβαίνει. Αυτό που ακούτε ότι τα κανάλια έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία του 30%, δηλαδή μείωση 30%, ισχύει. Τα κανάλια τα συγκεκριμένα που έχουν συμφωνήσει να κάνουν και την πλατφόρμα, δηλαδή το Star με, το Alpha που είναι, με τον Α που είναι ένας ιδιοκτήτης, το Mega και ο Antenna. Αυτοί λοιπόν έχουν συμφωνήσει αυτό. Επίσης έχουν συμφωνήσει σε κάτι άλλο, για να καταλαβαίνετε και τι γίνεται με τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Στο να μην παίρνει ο ένας τον.

0: άνθρωπο του άλλου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας επαγγελματίας να, να διαπραγματευτεί, να πει κάτι ότι θέλω, γιατί δεν έχει κάτι να, κάποια πρόταση να παραθέσει. Με λίγα λόγια, δηλαδή, εγώ ας πούμε, αν μιλάω με το Μέγκα και μου πει το Μέγκα, θέλω να έρθεις από αυτές τις συνθήκες να συνεχίσεις, θα πρέπει να κάνω αυτό. Γιατί έχουν συμφωνήσει, κανένας άλλος να μην μου κάνει αντιπρόταση ώστε να τη σπάσει το Μέγκα.
1: Κανένας άλλος ή ο Αντένα δεν μπορεί να σου κάνει.
0: Ο Αντένα, το Σταρ και, το, και ο Αλφα.
2: Τι σου μένει μετά, το κρατικό και το.
0: Άρα λοιπόν, και για να καταλήξω, οι προτάσεις που έρχονται είναι μόνο από το Open, το Sky και την κρατική τηλεόραση. Γι' αυτό και όλα τα ρεπορτάζ που ακούτε από τις εκπομπές αφορούν το Open, το Sky και την κρατική τηλεόραση.
3: Ή ελεύθερα άτομα. Δηλαδή η μαγκύρα που δεν είναι κάπου την ακούς για 18.000 μεριές.
0: Εγώ δηλαδή τώρα, αν φύγω από το Μέγα, δεν μπορώ να έχω πρόταση από άλλο κανάλι από τα 4. Εκτός αν φύγω, αυτό που λέει ο Βασίλης, μείνω ελεύθερος για τουλάχιστον μισή σεζόν και τότε θα έρθουν να μου κάνουν πρόταση και πάλι από καινούργια λεφτά. Όχι από αυτά που έπαιρνα στο Μέγα.
2: Πάντως, αν με ακούνε, για αυτό που λέγαμε για, για το στόχο.
0: Ωραία, τα καταφέρατε, μας δέσατε όμορφα τώρα.
2: Ωραία, ναι, ότι.
0: Όχι, την παίξατε ωραία. Ω,
2: πολύ καλά, ναι. Μας ξεσκίσανε. Τέλος πάντων, για το στούντιο.
0: Βέβαια, 4... να ξέρουμε και τα στελέχη ότι θα έρθει και σε αυτούς και στην δική τους την αυλή, έτσι.
2: Σε κάποια φάση.
0: Να το ξέρουμε αυτό, μην κουνιέστε, γιατί ξέρετε ότι αργά γρήγορα σε εσάς θα έρθει. Η τηλεόραση πεθαίνει, η διαφήμιση πηγαίνει στο digital. Οπότε τα λεφτά που τελειώνουν δεν αφορούν μόνο τους παρουσιαστές, αφορούν και εσάς τα στελέχη.
3: Στελέχη ερχόμαστε.
0: Όχι, το λέω γιατί πολλά στελέχη λένε δεν πειράζει, νιώθουν ασφάλεια. Πίπες.
2: Στο στούντιο 4 πάντως θα ήταν πολύ ωραίο να πάνε με νέα παιδιά. Ας πούμε, μιας και την αναφέραμε, η Αθηνά Κλίμη θα ήταν πάρα πολύ ωραία.
3: Γιατί ρε παιδιά,
2: με το Βασίλη.
3: Δεν θα ήταν...
4: Με το Βασίλη τον Βλάχο.
3: Σταματήστε τώρα,
0: παλιό. Έχει κάνει ΕΡΤ με νέα παιδιά, αν θυμάστε. Όχι επειδή είναι.
2: Στο κόνσεπτ.
0: Τον αγαπώ πολύ και τον εκτυπώ πολύ τον Κωνσταντίνο τον Μπουρούνη, που έκανε το κομμάτι του στην ΕΡΤ 2 επειδή τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά στο ΕΡΤΦΛΙΞ και του δώσανε και την ΕΡΤ 2. Και έκανε, αν θυμάστε, εκείνη την εκπομπή που τσακωθήκαν μεταξύ του, που ήταν η Μελιτά, ήταν η Καραβοκύρη και ήταν και μια κοπέλα με μια φάνα.
1: Η Ξένια Ντάνια.
3: Τσακώθηκαν.
0: Οι
3: Κυψέλη ήταν αυτή.
0: Στην Κυψέλη.
3: Η Κυψέλη.
0: Ναι, κατά δική του
4: ομάδα. Ναι, καλέ, αφού και η Δάφνη δεν έχει.
2: Που ήταν τέσσερα κορίτσια.
0: Αλλά η Δάφνη δεν έχει πάει και πουθενά να είναι αγαπημένη. Μόλις πηγαίνει και μαναφουκιάζει.
3: Καταλαβαίνουμε ότι στην ΕΡΤ 2 όποτε μαζεύονται πάνω από δύο γυναίκες για εκπομπή τσακώνονται.
1: Έχουμε ένα στατιστικό.
3: Δεν είχαν τσακωθεί και άλλες παλιότερα η Παπαβασιλείου με την Καμπούρη και τη Βογιατζάκη που ήταν εκεί μόνο γυναίκες και έγινε το κούγκι.
0: Αυτό είναι λίγο σεξιστικό που λες. Δηλαδή και άντρες δεν τσακώνονται, οι γυναίκες.
3: Ποσοστό λέω όταν συμβαίνει, όχι οι γυναίκες πάνε εκεί και τσακώνονται.
0: Ναι, ναι, σωστά.
3: Δεν τους πάει ο συνδυασμός.
0: Πήγα λίγο να σε προβοκάρω.
3: Χαίστηκα.
2: Σκάσε και φύλαμε.

0: Συγγνώμη, breaking news τώρα για να αποκαθίσουμε την αλήθεια.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Μου λέει η Κατερίνα, διαβάζει δηλαδή, δεν το είχε και στη δική της μνήμη, ότι δεν το είχε και καημό. Ότι,
2: η Τζέννη Μελιτά και η Ξένια Ντάνια, που ήταν οι δύο από τις τρεις σε αυτή την εκπομπή, την Κυψέλη, έχουν κάνει podcast μαζί, βλέπω. Δηλαδή, τελευταίο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι Ιούλιο του 24, μετά από την Κυψέλη.
0: Άρα η Καραβοκύρη τσακώθηκε.
3: Έλα άρα τώρα, πάει... μάνα, μάνα και εσύ, απαπαπαπα.
0: Άρα υπάρχει προϊστορία.
3: Έλα τώρα.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom. Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
6: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
11: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
10: Όχι, βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
12: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
13: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
14: Στείλτα για τα καλά.
15: Ρυθμός 988.
16: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
17: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Καλημέρα, Αμάντα.
2: Συγγνώμη
1: που αργήσαμε,
2: κορίτσι μου. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να πω δύο ειδησούρες τώρα εδώ. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρο, η δεύτερη αφορά και την Αμάντα. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων αναδείχθηκε η Αγάπη Μπόκου. Με 268 ψήφους, με ανογιανό αέρα λένε. Άρα είναι σίγουρα συγγενής της δικής μας, της φίλης της Μαριάννας της Μπόκου. Σίγουρα κάτι. Συγχαρητήρια. Το δεύτερο αφορά μία φωτογραφία που ανέβασε ο διευθυντής του ΟΑΚΑ,
3: ναι,
1: του κλειστού, ο οποίος γράφει, δεν ξέρω, διόρθωσε με Αμάντα αν το κάνω λάθος, λέει δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια. Δεν έχω εισιτήρια. Γιατί προφανώς και εμένα μου στείλανε, όλοι ψάχνουν ένα εισιτήριο για το Final Four. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
3: Οπότε σου λέει από το να δεχόμαστε μηνύματα πολλά να κάνω και μια ανακοίνωση.
1: Μα σου λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι διευθυντής του ΟΑΚΑ. Εντάξει, ακόμη και αν είχα πρόσβαση σε κάποια εισιτήρια, δεν έχω αυτό που θέλετε να σας δώσω εισιτήρια. Σε μια διοργάνωση που είναι συγκεκριμένου κλαμπ ανθρώπων που σας το έχουν ανακοινώσει μια χρονιά πριν και τα λοιπά.
4: Κάποιοι δηλαδή δεν έχουν γυρίσει τα εισιτήριά τους.
1: Δύο μέρες πριν, Ρεμάν, ναι, ούτε στο μάλαμα δεν βρίσκει εισιτήρια.
3: Δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, μην πάει κανένας και εδώ μέσα τα γραφεία εκεί τέτοια να έχετε φέρει τα συμπεθέρια και τα νύπτια και αυτά να βλέπουν κρυφά από τα παραθυράκια.
4: Και κάτι επιθετικές δηλώσεις που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό, όχι από ανθρώπους που είναι ενεργοί στον αθλητισμό, από οπαδούς πολύ διάσημους. Κάτι του στείλω, όποιος δώσει εισιτήρια σε γάβρους να τα φάει σε γιατρούς και κάτι τέτοια. Αυτά είναι.
1: Καλά, μην τα αναπαράξει τώρα. Ένας βλάκας θα το πέφτω. Αλλά με δημόσιο λόγο.
4: Με πολύ δημόσιο λόγο αυτός ο βλάκας ο συγκεκριμένο.
3: Δημόσιο βλάκας, έλα παραγγελία.
1: Ο δημόσιο βλάκας.
4: Λοιπόν,
1: να πω μια που μου δίνει την άδεια η Αμάντα με την ανοχή τη, ότι έχουμε ποιήση. Η σημερινή βραδιά ποιήση το πρωί έχει τον τίτλο Η πίεση. Η πίεση και η πίεση, θα λέει κάποιος.
4: Πίεση!
1: Και θα πάρετε Athonite. Σαν ψάχνεις λοιπόν τον συνδυασμό επιστήμης και παράδοση 1200 ετών, τα Athonite είναι εδώ. Premium καλλυντικά με φυσικά συστατικά, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Ειδικά θα μιλήσω για τα αντιλιακά Athonites, που συνδυάζουν υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη υφή, με φυσικά και οργανικά φίλτρα. Τσεκάρετε το, επιστήμη σας είπα και παράδοση συνδυασμένα. Ιδανικά για καθημερινή χρήση, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, χωρίς λιπαρότητα, θα τα βρείτε στο e-shop των Athonites, athonites.com. Άρα λοιπόν τι δίνω? Δίνω 100 ευρώ λοιπόν από Athonites στο 698-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ποιήση, για να βγείτε να μας πείτε ποιος είναι ο νικητής και να τσιμπήσετε τα 100 ευρώ από Athonites που θα με μνημονεύετε. Όχι, δεν έχω πεθάνει. Τι θα με κάνετε?
4: Δεν μπορούμε να ευχαριστούμε δημοσίως.
3: Δεν μπορούμε να σε μνημονεύουμε και να είσαι ζωντανός.
1: Νομίζω το μνημονεύω σημαίνει κάτι που έχει φύγει. Δεν υπάρχει πια.
4: Ναι, σε μνημονεύω, σε σκέφτομαι.
1: Μπορεί και όχι. Αλλά λέω το εξής. Εσείς όλοι, και εσύ για είστε στη φάση που φοράτε αντιλιακό και εκτός θάλασσας. Δηλαδή, θαλάσσιες επειδή είναι έτσι.
4: Φοράω.
1: Φοράτε δηλαδή το πρωί. Α, να βασίλισσα το και εδώ.
3: Είναι η ώρα τώρα, επειδή το ανέφερες και βλέπω παρατέταρτο, αυτό είναι καλά να το βάζουμε και 20 λεπτά πριν βγούμε στον ήλιο.
1: Μάλιστα.
3: Παιδιά, μέσα στα αυτοκίνητα, αν βγάλω τώρα δαχτυλίδια εδώ και τέτοια, αν έχουμε αρχίσει και παίρνουμε χρώματα.
1: Ναι.
4: Εγώ θα σου δείξω κάτι άλλο. Έχω ένα.
1: Εσύ δαχτυλίδια δεν μπορείς να φορέσεις τώρα στα Frankfurt.
4: Θα σου πω, κοίτα. Ναι. Εγώ έχω μία δερματοπάθεια από μικρό παιδάκι που γίνομαι δίχρωμος. Μου λείπει μελανίνη.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε πρέπει να φορώ και το χειμώνα. Εντάξει, δεν το τηρώ πάρα πολύ, αλλά τώρα όσο περνάνε τα χρόνια και γυρνάω.
1: Το κουμπώνεις.
4: Κουμπώνω πιο πολύ αντιλιακό.
1: Καταρίνα, αλληλέγγυο αντιλιακό.
2: Πάντα αντιλιακό και γενικά σε ειδικά σε όλες τις χώρες.
1: Αντιλέγγυο θα έλεγε κάποιος.
2: Αντιλέγγυο, ναι, σε όλες τις χώρες. Αλλά και εδώ Αθήνα που έχει τόση ηλιοφάνεια θέλει και το χειμώνα κανονικά. Δηλαδή μπορεί να μην νιώθουμε εμείς το ίδιο καψάρι.
1: Αμάντα, κουμπώνεις αντιλιακό. Είδα και ένα τέτοιο που κάνατε ένα. Πώς λέγεται αυτό που το ανοίγουμε, είπα, κόλλησα.
2: Unboxing.
1: Ένα unboxing που κάνατε με τη μαμά σου.
5: Ναι,
1: αντιλιακά. Αντιλιακά ήταν αυτά, κρέμες. Ωραία.
5: Όχι, κρέμες.
1: Ναι, εσύ φορά.
5: Εγώ οπότε τα θυμάμαι τώρα. Δεν είμαι πολύ
1: ειδική
5: σε αυτά.
1: Ναι, τώρα πα να πούμε.
5: Πρέπει όμω. Πρέπει.
1: Πηγαίνει στα γήπεδα και τα γυαλίζει.
3: Πρέπει φουλ. Πάντω η αλληλέγγυη που έλεγε πριν, Δημήτρη μου, δεν είναι τίποτα σκληροπυρηνική του ήλιου και σε αυτά. Είναι μπουμπούδε. Αλήφονται αντιλιακό. Βάζουν και εκείνο το καπέλο που έχει πίσω το φύλαχτρο για το σβέρκο.
1: Δεν είναι ο
2: θεό.
4: Έχει λευκό δέρμα πολύ ο αντιλιακό.
1: Μα τι μπουμπούδε, σε παρακαλώ. Φάμε κανένα ξύλο, σε παρακαλώ.
3: Θέλω να σου πω, το βάζουν το αντιλιακό μεγάλο. Πάστα να κάθεται στη μούρη.
1: Αμάντα, τι γίνεται στον αθλητικό τομέα, παρακαλώ, κορίτσι μου.
5: Λοιπόν, εφόσον ξεκινήσαμε μπασκετικά, να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Να πούμε, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι το event της εβδομάδας.
1: Είναι.
5: Η Ευρωλίγκα, ότι χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Όλα εντάξει, είναι το μάτς με τη Φενέρ την Παρασκευή το απόγευμα. Αυτό περιμένουμε πώς και πώς. Και
1: η Φενέρ του Σαρούνας,
4: του Βλανούνας.
5: Σάρας.
1: Του Σάρας, ναι.
5: Πάνω από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο ΆΚΑ. Παιδιά, πολλοί κόσμοι.
4: Πάνω από πόσους?
5: 8.000.
4: Εντάξει, μπορεί να πάμε και 10 και 15. Υπομονή. Θα αποκλειστεί η Φενέρ, θα τα πάρουμε τα εισιτήρια.
1: Περίμενε, ρε παιδί, μισό λεπτό, ένα-ένα. Εσείς δηλαδή τώρα τι λέτε? Εσύ είπες, Φθανάση, από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι.
1: Θα επιχειρήσετε προγνωστικά.
3: Τι διαλέγω.
1: Ο Βασίλης δεν. Η Διαμάντα δεν.
4: Όχι, ούτε εγώ λέω.
1: Αφού είπες ότι θα περάσετε την.
4: Λέω, δεν είπα. Ελπίζουμε.
3: Άσε να πούμε κάτι.
1: Οι ομάδες είναι Βαλένθια Ολυμπιακός, Φενέρ Μπαχτσέ και.
4: Όχι, ανάποδα πες. Φενέρ Μπαχτσέ Ολυμπιακός, Βαλένθια Ρεάλ. Τα ζευγάρια.
1: Όχι, δεν είπα τα ζευγάρια, είπα τις ομάδες.
3: Τις τέσσερις.
1: Αλλά ο Θανάσης σας είπε τα ζευγάρια.
3: Ωραία. Από αυτές τις τέσσερις που ακούω, νιώθω εγώ ότι πρώτη θα φύγει από τη μέση η Βαλένθια.
1: Παίζει το καλύτερο μπάσκετ.
3: Γι' αυτό το νιώθω.
2: Λοιπόν.
4: Κοίτα, είναι ισπανικό ντέρμπι, την ξέρει, την έχει κουμαντάρει η Ρεάλ και τις έχει κάνει και δύο νίκες μέσα στο πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω έχει δίκιο ο Βασιλάκης.
1: Δεν θέλω τέτοιο. Αυτό ο Θανάσης μιλάει τώρα αθλητικά. Εγώ θέλω ότι λέει το ένστικτό σου.
2: Το ένστικτό μου λέει Βαλένθια και Ολυμπιακός. Ότι θα κάτσουν, όχι ότι θα φύγουν.
5: Βλέπεις τελικό εσύ.
2: Βλέπω τελικό Βαλένθια Ολυμπιακός.
1: Εγώ νομίζω αντικειμενικά, χωρίς να θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, ότι ως Παναθηναϊκός, ότι ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ φέτος στην Euroliga. Εγώ δεν παρακολουθώ, ακούω αυτά που λένε ο κόσμος.
4: Ναι. Μαζί με τη Φενέρμπαξε είναι οι τρεις καλύτερες ομάδες. Μην λέμε ότι θέλουν.
1: Άρα δίκαια πέρασαν.
4: Ναι.
1: Γιατί και ο Παναθηναϊκός, όταν τα λέμε στην κανονική περίοδο, δεν τα πήγε καλά. Στο τέλος έκανε το ξέσπασμα και έφτασε στα πρωίμη τελικά.
4: Η Ρεάλ λίγο μου το στραβόρε που είναι σε αυτό το Final Four, αλλά εντάξει να κάνει Ρεάλ.
1: Αμάτα θες να.
3: Έχω συγγνώμη, έχω εδώ ο τσάτ μου έχει δώσει τη δική του άποψη.
1: Όχι, μην αρχίσει. Εσύ δεν έχει πέσει μέσα, το τσάτ πέφτει.
3: Δεν ξέρω.
4: Τώρα είναι και τον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω αν ο τσάτ θέλει.
1: Περίμενε, έχουμε την τίμια άποψη του Ολυμπιακού, του φίλου μας εδώ, που δεν θέλει να βάλουμε μέσα και το χρουσουζέψουμε. Μην τα πεις.
3: Όχι, δεν θα σας δώσω ποιος θα σας πω έτσι λίγο τι μου λέει αυτά. Η άποψη του τσάτ λοιπόν εδώ στηρίζεται σε πάρα πολύ συγκεκριμένα στατιστικά. Μας λέει ότι η Φενέρμπαχτσε θεωρείται πάρα πολύ επικίνδυνη. Έχει βάθος και ξέρει να παίζει φέτος τα ματς. Οπότε θεωρείται με τον Ολυμπιακό ότι θα είναι πρόωρος τελικός. Και μετά μου λέει. Η Βαλένθια είναι το dark horse μετά την επική πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό.
2: Τι λες?
4: Είναι, έχει και ψυχολογία τώρα. Εντάξει.
1: Έχει ψυχολογία. Ναι.
4: Νίκησε, απέκλεισε τώρα τον Παναθηναϊκό. 7 αστέρια δεν απέκλεισε ο Μπιονιγκόνη.
3: Είδε ο τσάτ, πιάνει την ψυχολογία.
5: Και ενώ ήταν
4: break στο break.
5: Έχει δίκιο. Τώρα αυτό ήταν.
1: Εντάξει, ηρέμησα, μα δεν έγινε και τίποτα. Τι αυτό
4: όχι,
1: ήταν.
4: Τι δεν έγινε. Επιχείρηση
3: και είπε ο τσάτ.
5: Επιχείρηση.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Κάτσε να το πάρει όμω αυτό το θέμα τώρα.
3: Θα το πάρει.
1: Τι έχει ξαναγίνει, γιατί δεν έχει ξαναγίνει άσουστο.
4: Ναι, με ξύνησε
5: την
1: και που κάναμε αυτή την πορεία από 8η. Φτάσαμε στα πρωί τελικά, ούτε αυτό έχει ξαναγίνει. Σίγουρα το έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
5: Καλά που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν το έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτό, το έχει κάνει. Γιατί θυμάμαι κάτι και από 16η να έχουμε πάλι και να πάρουμε το Final Four. Να είμαστε και λίγο ομάδα τώρα εδώ, έτσι. Δεν είμαστε οι καλομαθημένοι της Ευρωλίγκας.
5: Μην το λες και ακούγεται έτσι.
3: Μην ακούγεται.
5: Έτσι είναι τα σταυρώματα.
1: Τα σταυρώματα.
5: Ναι. Ο 7ος πήγε με το δεύτερο. Ναι. Αυτό έγινε.
1: Ναι.
5: Κανένα πρωί τελικό.
1: Δεν φτάσαμε. Εμείς από όλη τη βαθμολογία, τι τερμάτισες, κορίτσι μου, τη βαθμολογία της Ευρωλίγκας?
5: 7ος.
1: Τι τερμάτισες εσύ πρώτο? Εγώ τι τερμάτισα?
5: 7ος.
1: Ωραία. Έφτασα εγώ στα πρώιμη τελικά από 7ος.
5: Δεν είναι
1: κάτι όμω. Να ανεβάσω ένα νεύρο τώρα εγώ μέσα στο άκα. Να τα δείξω τα παίζει. Να βλέπει το νεύρο μου.
4: Εσεί έχετε ένα λάβαρο 50. Έχετε το πιο σημαντικό λάβαρο 50 χρόνια. Μιλάτε για λάβαρα στο σεφ.
1: Ηρέμησε. Για πε.
5: Αυτό, ο 7ος ήταν 7ος παρέμεινε, δεν πέρασε.
1: Πάμε
3: αυτό. Λοιπόν, αυτό με το λάβαρο ακούγεται πολύ υπονοούμενο.
1: Είναι ωραίο το λάβαρο.
4: Έχει πλάκα το λάβαρο. Ο Έλληνας ο Γουστάρης
1: είναι το λάβαρο του. Ο Έλληνας ο Ολυμπιακός.
4: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός, ό,τι κάνατε το ανεβάζετε λάβαρο. Μια φορά λέει κουρεύτηκαν καλά οι Αγγελόπουλοι πίσω που έχουν
4: ναι,
1: το μαλάκι. Και ανέβασαν λάβαρο.
4: Να σου πω ότι φέτος που είχατε 50 χρόνια από το χαμένο τελικό στο Γουέμπλεϊ.
1: Και πριν το είπες.
4: Φτιάξατε μπλουζάκια.
1: Μας το είπες πριν και είδες ότι δεν θα του κάνει σημασία.
4: Βέβαια. Έλα, ναι, πάμε, ναι, ναι, ναι, που να
1: ναι γιατί το λάβ, μιλάμε για συγκεκριμένο θέμα και σπά το ποδόσφαιρο.
4: Μα λάβαρα είναι αυτά.
1: Δεν είναι λάβαρα. Είναι μπλουζάκια.
5: Στο ποδόσφαιρο.
4: Τα λάβαρα ανέβασαν.
1: Λοιπόν, λε τα δικά σου.
5: Πάνω όλα αυτά, πάμε στο ποδόσφαιρο να σα πω. Ότι τέλος στο μπάσκετ, χαμός έγινε στον ΠΑΟΚ.
1: Τι έγινε, τι
5: πάει. Πρόστιμο.
1: Γιατί πρόστιμο.
5: Βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές και απαγόρευση αποχώρησης για διακοπές.
2: Τι λες καλέ.
4: Ζημιά.
2: Ωραία, το κακό.
1: Μισό λεπτό, έχει ξαναγίνει αυτό.
5: Εντάξει, τώρα για λίγες μέρες. Νομίζω μέχρι αύριο. Τους τρέναρα τις διακοπές. Γιατί κάποιοι έχουν φύγει ήδη.
4: Αμάρ, μας το πούλησες, επειδή... λες και τους έκοψε το καλοκαίρι.
1: Ωραίο, τώρα, καλά έκανε. Ραδιόφωνο κάνουμε. Μπράβο τους.
5: Επειδή έχασαν την τρίτη θέση.
1: Πω.
5: Μα για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ αυτό.
4: Για τη δεύτερη, ρε. Τη δεύτερη, ναι.
5: Γιατί έχασαν τη δεύτερη, ναι.
1: Ναι.
5: Μα σου λέει τώρα. Πάει το πρωτάθλημα.
4: 40 μίλια.
1: Τελικά, είχε ο Γιαννακόπουλος είχε την πρωτοκαθεδρία στις τιμωρίες των παικτών όταν τους είχε βάλει να γυρίσουν τότε με το πούλμαν. Από πού ήταν, Θανάση, πού ήταν η
4: παιδιά. Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό.
1: Έλα, ρε, το περίφημο πούλμαν που τους έβαλε να γυρίσουν.
3: Κάπου χάσανε.
1: Χάσανε και τους είπε να γυρίσετε με το πούλμαν, όχι με τα αεροπλάνα.
4: Δεν νομίζω.
1: Δεν πληρώνω εγώ αεροπλάνα.
4: Νομίζω Σερβία, δεν ξέρω τώρα.
1: Τέλος πάντων.
4: Κάποιο
1: ήταν Κωνσταντινούπολη.
5: Κωνσταντινούπολη,
1: ναι. Τέλος πάντων. Τώρα όμως, κοίτα, τώρα ο Σαββίδης κάνει την έκπληξη.
4: Τρομερό.
5: Και εγώ θυμάμαι τώρα τι ήταν αυτό. Πρίμη, τιμωρία ή πρόστιμο τη ΑΕΚ μέσα στη σεζόν.
1: Που τι του, τι πρόστιμο.
5: Για νομίζω ήταν πρόστιμο.
4: Μπόνους.
1: Που τους είπε ότι θα σας στερήσουμε τον πόνου.
5: Ναι, κάτι.
1: Ναι, πρέπει να πάρουν 4 νίκες, αλλιώς δεν θα τους έδινε τον πόνους που τους είχε προαναγγείλει πριν.
5: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Είπε, σας έταξα πόνους, άκυρο τον πόνους, θα πρέπει να κερδίσετε τα 4 επόμενα παιχνίδια.
4: Ναι, θα σου πω κάτι.
5: Είδαμε διάφορα τέτοια φέτος.
1: Ναι.
4: Χάνει πολλά χρήματα ο ΠΑΟΚ τώρα που δεν πήγε δεύτερος. Χάνει 40 εκατομμύρια.
1: Έλα,
4: κάπου εδώ να σου κολλήσω.
1: Δεν μπαίνει στο Champions League.
4: Πέρσι. Που ο Τσολάκης έκανε την κόκκινη στο Champions League.
1: Δεν ξέρουμε τι λες.
4: Άκου να σου πω. Ναι. Να σου πω. Χάρισε την είσοδο φέτος στο Champions League. Άρα με μια κόκκινη στη τελευταία αγωνιστική στο Champions League πήρε, στο Europa, πήρε τα 40 εκατομμύρια Ολυμπιακός φέτος. Φέτος σου λέει στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πιάνει γκολ του Ζωά Μάριο και ξανακερδίζει τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Ήθελα να το πω αυτό, είναι στατιστικό.
1: Εντάξει, όσοι κατάλαβα,
5: απλώς
1: δεν ξέρουμε. Δεν το λέω. Ωραίο, σίγουρα είναι ενδιαφέρον.
4: Τρίβια.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό που λες, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λες. Εγώ, Δημήτρης.
4: Γιατί δεν θέλεις.
1: Όχι, δεν ξέρουμε.
4: Δεν ξέρουμε το Ζωά Μάριο.
1: Αφού
4: Ζωά Μάριο δεν ξέρουμε.
1: Και τον άλλον. Το Ζωά και τον ξέρω.
4: Τον Κάρλο Χουάντσο, όπω λε, τον ξέρουμε.
5: Σου λέει τώρα. Σου λέει τώρα πάει το κύπελο, πάει το πρωτάθλημα, πάει η δεύτερη θέση, κάπου όπαρα παιδί μου. Ξέρεις,
4: πολλά. Ναι. Χάσαν και την Eurovision.
1: Πάμε λίγο γρήγορα μάτα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
5: Και γενικά ναι, θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Τώρα κάποια φιλικά με Σουηδία, της Ιταλίας ακυρώθηκε με την εθνική μας. Μετά τα προκριματικά Champions League Europa, αύριο παρουσιάζεται.
1: Γιατί ακυρώθηκε της Ιταλίας με την εθνική μας.
5: Ακυρώθηκε, τώρα θα βρούμε.
4: Για να μην μαρτυρήσουν τα μάτια μας μάλλον.
5: Θα βρούμε άλλη αντίπαλη.
1: Να σου πω, μην αρχίσει τώρα. Έχουμε μουντιάλ, μην αρχίσει τώρα.
4: Όχι, για του Ιταλού λέω.
1: Εντάξει,
4: δεν λέω για εμά, για του
1: Ιταλού. Δεν μπορώ, στεναχωριέμαι.
4: Η χειρότερη Ιταλία,
1: εντάξει.
5: Αύριο παρουσιάζεται το διαρκεία του Ολυμπιακού. Θα σα ενημερώσω, θα σα έχω νεότερα.
1: Ναι, να μας
5: έχει και πόλο σήμερα.
1: Μην παραλείψει.
5: Διαρκεία είναι αυτό. Ξέρει πόσο κόσμο θέλει να πάνε. Πόλο ξεκινάει σήμερα. Να δούμε τι πρωταθλητή θα έχουμε και εκεί πέρα. Πόλο γυναικών. Έχει Ολυμπιακό Εθνικό και Βουλιαγμένη Γλυφάδα. Είχαμε και Ολυμπιακό πρωταθλητή στην Κολύμβηση.
3: Μπράβο,
1: μπράβο.
3: Κάπου είδα στιγμιότυπα, Μάντα, ναι.
5: Ναι, χαμός έγινε. Και σας αφήνω με viral, τι άλλο σκηνικό. Στην Αίγυπτο, ποδοσφαιριστής σε μάτς πρωταθλήματος.
1: Ναι.
5: Φίλησε τον διαιτητή στο κεφάλι. Γιατί μετά από. Όχι, είχε μαλάκι. Κανονικότατα. Ναι. Αλλά ήταν τέτοια η χαρά του που του μέτρησε τελικά τον γκολ μετά από εξέταση VAR. Που έπιασε το διαιτητή και τον φίλο στο κεφάλι.
1: Όπως θα έλεγε
5: και ο άνθρωπος. Να σας φιλήσω, κύριε διαιτητά.
1: Όπως είπε και ο Ακύλας, αγκαλίτσα.
2: Να κάνω μια γρήγορη παρένθεση που λέει Σαμάντα, διάβαζα την Κυριακή ότι σου λέει στη Ρεάλ Μαδρίτης ποδοσφαιρικά το πάω. Τα έχει κάνει ο Εμπαπέ μπάχαλο. Δεν τον θέλει κανείς. Τους κάνει όλους όπα και μάλιστα λέει ότι η Παρί Σεν Ζερμέ που ήταν παλιότερα εκεί, από τότε που έφυγε, ευδοκιμεί. Σου λέει παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο των τελευταίων ετών.
1: Λόγω χαρακτήρα ή λόγω παιχνιδιού.
2: Κάνει μέσα γκέτο, στείνει γκέτο με τους Γάλλους μέσα στη Ρεάλ εκεί στην ομάδα τους, τα σπάει με τους προπονητές, λέει ότι είναι άρρωστος και πάει με την Εστέρ Εξπόζιτο, την σύντροφό του, τους βλέπουν τις Ιταλίες. Συνεχίζει να είναι πρώτο σκόρερ, σου λέει, αλλά παρόλα αυτά δεν τον θέλουν καθόλου.
4: Λέει τα πήγαινε πάρα πολύ καλά με τον Τσάμπι Αλόνσο, είναι ο μόνος που τον έλεγε, γι' αυτό σκοτωθήκαν και έφυγε ο Τσάμπι Αλόνσο, έχασε το κεφάλι του. Και τώρα λέει έχουν αρχίσει οι συνομιλίες.
1: Ποιο ο Τσάμπι Αλόνσο, ο προπονητής.
4: Προπονητής. Επειδή ο Τσάμπι Αλόνσο τώρα υπέγραψε η Τσέλσι, έχουν αρχίσει λέει κάποιες φήμες και λένε μήπως τον δούμε τον Εμπαπέ Λονδίνο.
2: Ήταν η ταραντούλα,
1: Σε ευχαριστούμε. Μάτα μου, καλημέρα. Λοιπόν, βγάλε μου έναν κροατή παρακαλώ από αυτού που έχουν
3: να του διαβάσουμε τα ποίηματα live.
1: Χωρίς ποίηματα, να πει ποιο προτιμάει να τελειώνουμε.
4: Τα ποίηματα. Έγραψα τόσο ωραίο ποίημα.
1: Ηρεμήστε. Πρώτα ο Θεός, αν δεν έχετε απολυθεί εσείς οι τρεις, θα πήγα οι δύο, αλλά και ο Βασίλης μέσα είναι, έχει δυνατή υποψηφιότητα. Θα γίνει αύριο η ανάγνωση των ποίηματων με θέμα η πίεση.
2: Πολύ έχω στεναχωρηθεί.
4: Έγραψα και πολύ ωραίο κοινωνικό ποίημα.
3: Λοιπόν, ήταν κοινωνικό.
1: Πάρα πολύ
2: ωραίο. Ούτε μισή στροφή,
1: ναι, ούτε μισή στροφή. Γιατί η ώρα είναι 9
4: παρά. Τα είπα. Δεν μ' άκουσε.
3: Από μια στροφούλα.
2: Κάποιον έχουμε, νιώθω. Ναι, γεια σας.
1: Ναι.
6: Ναι. Γεια σας.
1: Έλα, καλημέρα. Ποια είσαι?
6: Καλημέρα.
1: Καλώς την είναι. Πώς σε λένε?
6: Με.
1: Έλα της.
4: Έλα.
1: Ναι.
2: Το χάσαμε.
1: Πάρε, πάνω στο όνομα.
3: Θα σου είχα διαβάσει πίμα ολόκληρο.
1: Αρχίζετε. Τι κάνετε? Γεια σας, παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Καλή εβδομάδα. Πείτε το όνομά σας και πέραξε με ποιο μιλάμε.
4: Πες όνομα παραγωγός και φύγε.
2: Κάτσε τώρα.
1: Αφού βλέπετε τα συστήματα εδώ παραπέουν.
3: Έχεις γράψει πείμα.
1: Θα αναλάβει ο Γιώργος και ο Χρήστος.
3: Έχεις γράψει πείμα.
6: Εγώ σας ακούω.
1: Έλα, καλώς την.
3: Εσύ μας ακούς από το ραδιόφωνο. Τι εννοείς?
1: Ναι, το πείμα.
6: Τώρα σας ακούω και από εδώ.
1: Σε τεταρτημόρια. Πώς σε λένε?
6: Μελίνα.
1: Ελίνα μου, από πού είμαστε
4: λοιπόν? Μέλινα.
1: Α, Μέλινα.
6: Μέλινα.
1: Εντάξει, ρέμισε.
3: Εντάξει, καλά και εσύ.
1: Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Λοιπόν, να σου πω, σε ποια περιοχή είσαι τώρα, πού μας ακούς?
6: Τώρα είναι η Ιωνία.
1: Ναι, Ιωνία, ωραία, πάρα πολύ.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, χωρίς να έχεις ακούσει ποιήματα, ποιον προτιμάς?
6: Τον Μασά.
4: Ναι! Ευχαριστώ, Μελινάκη!
1: Λοιπόν.
4: Και χωρίς να πω την οδή στο κατεστημένο.
2: Μπορεί γι' αυτό να σε ψήφισε, επειδή δεν την είπες.
1: Δεν την είπες. Την πόρδη. Λοιπόν.
4: Να σου πω μικρή πόρδη.
1: Μελίνα, κερδίζεις καλλιτικά. Νομίζω είναι τα περισσότερα είναι αντιλιακά. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι παραδοσιακά. Με την επιστήμη και την παράδοση να ενώνονται. Athon Nights. Έτσι, νομίζω ανέμακτα. Πολύ ωραία τα πήγες. Έχεις κανένα παράπονο? Δυνατή. Σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα. Αύριο θέμα ποιήση βραδιά πίσω το πρωί. Η πίεση, παρακαλώ, κρατήστε τα ποίηματά σας και θα βγάλουμε και άλλον ακροατή.
4: Εγώ λέω,
1: ο οποίος
4: λέω να τα διαβάσουμε
1: επί του αποτελέσματος.
4: Εγώ λέω να τα διαβάσουμε το πρωί που θα έρθουμε.
1: Θα πω το εξής.
3: Ναι.
1: Ότι όταν θα βγει αυτός που. Όχι στο τέλος, γιατί το λέω. Γιατί αφού θα ακούσουμε τα ποίηματα και θα διαλέξει, αν πάλι διαλέξει τον Μπασά.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, αν 2-2, θα πάρει και το βραβείο της Δευτέρας. Θα πάρει Athon Nights διπλό.
3: Που δεν είχαμε κάνει.
1: Ναι, ωραία, 200 ωραία. Ευρώ.
3: Ωραία.
1: Αλλά θα πρέπει να είναι αντικειμενικός αντικειμενική και να διαλέξει το σωστό. Αν λοιπόν ο Θανάσης το πήρε και από πρόθεση και από αποτέλεσμα, θα κερδίσει ο ακροατής διπλό δώρο.
3: Εγώ θα ήθελα.
1: Η Κατερίνα διαφωνεί κάθετα.
4: Ναι, γιατί ξέρω ότι όλοι θα διαλέξουν εμένα.
2: Έχω καεί, δεν κατάλαβα.
4: Τι έγινε, σου άρεσε?
2: Τι νόημα
4: αυτό,
2: αυτό
4: είναι. Ο Πασάς έχει, κονέ τον Ουγγαρέζο.
1: Θα βγει δηλαδή ο ακροατής, θα πει ξανά Πασάς και θα κερδίσει 200 ευρώ.
4: Τι έγινε, Μπουκά!
2: Τι κανόνας είναι αυτός?
1: Όχι,
2: να πούμε ευθέρετος.
1: Ήταν χαζός κανόνας. Ο Βασίλης όμως που είναι καλός μου.
3: Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ο καλός μου ήθελα... Βρήκε ένα καλό να βρει αυτό.
3: Εγώ το μόνο που θα ήθελα είναι τα ποίηματά μας με κάποιο τρόπο να παραμείνουν από σήμερα μέχρι αύριο εδώ. Κλειδωμένα και αναλύωτα.
4: Να τα βάλει η Βασιλική.
3: Σπίτι να κοιμόμαστε.
4: Ωραία, εγώ το παραδίδω στη Βασιλική.
1: Μέσα στο τετραδιάκι αυτό.
2: Αφού τα έχουμε στο κινητό εμείς και εσύ που θες να μείνουν αναλύωτα.
4: Sorry, δώσε. Εγώ στη Βασιλική.
3: Εγώ εδώ έχω την ώρα εδώ. Και την ημερομηνία.
2: Γιατί δεν μπορείς να το αλλάξεις.
3: 8 και 34.
2: Εντάξει, ούτε εγώ θα.
1: Αυτοί θα συνεχίζουν να μιλάνε. Εσείς έχετε να ακούσετε.
3: Κάνω τώρα screenshot.
1: Έχετε να ακούσετε δελτίο ειδήσεων από την Τωρέτα Παπαδημητρίου. Από την Κατερίνα Μπόκα και αμέσως μετά την εκπομπή της Τωρέτα Παπαδημητρίου. Και φυσικά το νου σας, τον Γιώργο Κουρδογλανιάν και τον Χρήστο τον. Όχι.
2: Γινελή.
1: Το Γινελή.
3: Έρχονται.
1: Έρχονται από παντού, έρχονται αυτοί οι δύο παιδιά. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος,
7: Δημήτρης Ζουγαρέζος,
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός. Αν είμαστε όλοι εδώ και δεν έχω εισηγηθεί την απόλυση κάποιου από τα παιδιά, αύριο 6 ώρα το πρωί. Δεν θα μιλήσει τώρα που κάνω αποφώνηση.
4: Έχει ζήκιο, έχει ζήκιο. Τώρα το ξέχασα. Ήθελα να.
3: Κάτι για την εισήγηση.
1: Τι ήθελες να πεις.
4: Μας ακούει μωρέ θεία μου η Γεωργία από την Κύπρο. Είδα να τη στείλω φυλάκια.
1: Φυλάκια
4: θεία, ό,τι τραγούδι παίξει μετά τον break δικό σου.
1: Φιλούθια. Διάλεξε ένα τραγούδι για τη θεία τη Γεωργία.
4: Ένα και. Να βάλουμε τον Τζάλα.
1: Βάλτε στο
4: Τζάλα. Που της άρεσε.
3: Το χορεύει. Τζάλα, το χορεύει.
1: Το χορεύει. Θεία Γεωργία, φιλούθια πολλά από την ψούθκη σου. Καλημέρα, καλημέρα.
8: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι Τρίτη 19 Μαΐου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη με επίκεντρο και την περιοχή των Βοριζίων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμών, φθορών αλλά και σε απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από παράνομες επιδοτήσεις. Θανατηφόρο παράσυρση πεζού σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Περιστέρι όταν στις 11 περίπου το βράδυ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό. Η γυναίκα συνελήφθη ενώ διενεργείται προανάκριση από το τμήμα τροχέας Δυτικής Αττικής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Ανοίγει την Τετάρτη 20 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύς.
8: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός στην Αττική κατά τις πρωινές ώρες, αλλά από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημή.
9: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
10: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
11: Ρυθμός 988.
12: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
15: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
16: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
17: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
16: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα. Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
18: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
16: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
20: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
16: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks-up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
9: Περισσότερη μουσική.

0: τα δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανετό πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
2: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
5: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
4: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
5: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
4: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
5: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
4: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Περισσότερη μουσική.
8: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988. Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική?
7: Και όχι μόνο.
6: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα.
6: Ρυθμός 988.gr.

0: απίστα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.

0: Αυτό. Ρυθμός 988.
1: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας. 988, με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Ρυθμός
8: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ovo Dokto.
1: Αλήθεια. Να δούλευε η πίτσα λαγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Και το πώς θα θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Να, βαρέθηκα.

0: βρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγυροπολές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία, γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο Face Painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
10: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κοτσόπουλε!
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα!
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet Β' Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet Β' Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet Β' Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
7: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Τέλει.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Και τώρα έρχεται το Top 20 του ρυθμού 988.
4: Δυναμώστε!
3: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.
1: Νούμερο 20.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Νούμερο 18.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Νούμερο 16.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
9: Νούμερο 15.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ. Νούμερο 13.

0: τα έχω δωρή με τον εαυτό μου.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
6: Νούμερο 12.

0: στάδιο.
1: Ρυθμός
2: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr. Ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
3: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
4: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
3: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
5: Νούμερο 11.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Νούμερο 9.

0: Τι κάνει. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
2: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
5: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Νούμερο 7.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
0: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
6: Και τώρα το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή του ρυθμού 988 αυτή την εβδομάδα.
7: Νούμερο 1.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
5: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
1: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
2: That's marriage, right?
3: Ritmos NL Doctor.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
4: Άλλα Κατερίνα Ζαρύφη!
5: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
6: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα!
7: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Περισσότερη μουσική.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.
10: Ρυθμός 988.

0: ρυθμός
1: 9.88.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 9.88.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλι 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
11: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
12: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
13: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: 98.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Όπως το μάθαμε και τα αγαπήσαμε, Luxurious Sun Care Self Tanning Vitamin Water, γιατί ξεκινάνε τα κοντομανικούλια, τα κοντά τα σορτσάκια που φοράτε και γενικότερα μπορεί να σας αρέσει το μαύρισμα, αλλά να μην σας αρέσει ο ήλιος. Αν θέλετε να αποκτήσετε τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, που προσφέρει ένα προοδευτικά φυσικό μαύρισμα ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε λοιπόν ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός 988.
8: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
10: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
11: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.

0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Σε κατάσταση, διότι είχα το πρωί τη ζωντανή σύνδεση. 45 λεπτά. Έδωσε
2: κουβεντούλα.
1: Κουβεντούλα. Μετά πήγαινα να δω τι γίνεται. Πηγαίναμε στο στάδιο μέχρι να περάσουμε τον έλεγχο. Αυτά έπιανε μεσημέρι. Μετά δεν θα μη συνδεθώ και με τον Νίκο Ευαγγελάτο.
2: Άλλη μισή ώρα. Έλειπε και Ευαγγελάτο, συνδεδόσα από τον άλλο τον κύριο. Τρεις
1: και μετά ήμουν με τον κύριο. Μετά δεν μπορούσα πάντα γιατί 4 με 7, όποτε είχε τις πρόβες, δεν μας άφηναν, ξέρεις, να συνδέσει ζωντανή σύνδεση από όπου.
2: Απαγορευόταν.
1: Βεβαίως, forbidden. Μετά να μην βγω και στη Ράνια Τζίμα.
2: Εντάξει, αυτό τιμή.
1: Τιμή και δόξα. Γενικά, εγώ δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει ότι μετά προέκυψε ότι έγινε απεσταλμένος του Μέγκα, καταλαβες. Και στη Δώρα Αναγνωστοπούλη, την αγαπημένη, βγήκα.
2: Βέβαια, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύετε στη Eurovision, και παλού το άκουσα, ότι ξεκινάς με ένα, έλα και λίγο από εδώ.
1: Ακριβώς. Θα το
2: δεις
1: του χρόνου που θα πάμε μαζί
2: και
1: στη Σόφια.
2: Δεν
1: πάμε μαζί.
2: Κάτι. Ναι, το ψήνω τώρα. Το ψήνω τώρα λίγο. Το ψήνω, νομίζω θα είναι ωραία. Άσε που εγώ.
1: Είναι μοναδική.
2: Ξέρω και εσύ, τους ξέρουμε και όλους. Δηλαδή και εγώ έβλεπα και έλεγα α, αυτός. Α, ο Γρηγόρης. Α, ο Τάκης. Α, ο Μάκης. Α, δηλαδή θα είναι ωραίο πάρτι.
1: Όλα φίλοι. Και να σας αποκαλύψω και κάτι. Ότι πίσω από την Τάρα, εκτός από τον Κοκοτό και τον Κοντόπουλο. Ναι. Τον Κοντόπουλο κυρίως εννοώ. Ο Ηλίας ο Κοκοτός για την παραγωγή, το κομμάτι ναι. αυτό. Ο Κοντόπουλος έγραψε το τραγούδι. Είναι τα παιδιά. Δηλαδή ο Γιάννης ο Αργυρίου που είναι από πίσω είναι ο Eurovision fan.com.
2: Ήταν πίσω από την Τάρα.
1: Βεβαίως, το πρόωθησε και στην επικοινωνία.
2: Α, ναι.
1: Θέλω να πω και
2: ο Κομωτής Έλληνας, όχι ο Κομωτής της, ο άνθρωπος που της έβαψε το μαλλί έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Αφρικανέ. Τι είναι αυτό.
1: Κάτι και μάλιστα το δίνανε και σαν. Να, αυτό δεν πρόλαβα να φέρω, ρε παιδί μου. Σου δίνανε και μια τούφα. Ήταν σαν αυτά τα extension. Έχει δει
2: τα
1: μια.
2: Αφρικανέ. Όχι.
1: Όχι, όχι. Ήταν αυτό το σαν. Πώς το λέμε που το κάνουμε εδώ, το στιέρα που κάνει το κύμα λίγο το μαλάκι.
2: Είχε χρώμα όμως άλλο.
1: Είχε. Ήταν καστανό, έσπαγε με λίγο ξανθό και ξανά καστανό.
2: Αυτό τώρα είναι βαμμένο. Ήταν το δικό της.
1: Εγώ έχω
2: βαμμένο.
1: Την αίσθηση ότι αυτά, γιατί τα δίνανε κιόλας μετά, ήταν τρέσες.
2: Α,
1: και στο δίνανε και σαν τέτοιο.
2: Γιατί αυτή πρέπει να έχει λιγότερο μαλλί κανονικά. Ενώ το κούρεμά της δεν το λέω.
1: Ναι, έχει πιο κοντά.
2: Έχω κουρέματα. Δει κάτι πιο κοντά κουρέματα.
1: Ναι.
2: Της πάει το μακρύ όμως. Έτσι όπως είναι, κούκλα, έτσι λιοντάρι.
1: Παιδιά, είναι πολύ δυναμική. Και βέβαια κάποια στιγμή γνωρίζω σύζυγο Ντάρα.
2: Τούρκος.
1: Τούρκος γιατρός.
2: Ναι.
1: Θέλω να σας πω αυτό το κουτσομπολιό, ξέχασα να πω στη χτεσινή ημέρα. Κερδίζει η Ντάρα, μου λένε πήγαινε τράβα εκεί, είναι ο σύζυγος.
2: Ναι.
1: Πάω εκεί, του λέω hi από Ελλάδα, συγχαρητήρια, του λέω ήταν υπέροχη, την λατρεύουμε και στην Ελλάδα και τα λοιπά. Και ήταν πολύ ότι ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πολύ ευγενικοί, εγώ δεν θέλω να βγω, είναι η βραδιά της Ντάρα, κατάλαβες, κράτησε πολύ ωραία στάση. Μ' άρεσε. Και σκάει η Ντάρα με το τρόπαιο. Και περιμένουμε να αρχίσει η συνέντευξη τύπου. Και είναι η Ντάρα που τον έχει αρπάξει και μπαλαμουτιάζονται κανένα μισάωρο. Λέω τι θα γίνει.
2: Μορντάρα, κρυώνουμε.
1: Θα φιληθείτε και μετά, Μορντάρα μου. Να τον έχει αρπάξει χάρη κεφαλοκλείδωμα. Μάτσα μουτσα, μάτσα μουτσα. Να λέω δεν γίνεται αυτό. Λες και είμαι στο Φαλιράκι και περιμένω το καλοκαίρι να περάσω με το αυτοκίνητο.
2: Ζευγάρι.
1: Παρακαψούριδες αυτοί.
2: Πάντως πρέπει να είναι διακριτική η Ντάρα. Γιατί όταν παντρεύτηκε, λέει πέρσι δεν το ανακοίνωσε ποτέ και μετά ανέβασε φωτογραφίες και έπεσε ο κόσμος εκεί
1: ναι.
2: στη Βουλγαρία. Και με το πρόμο της ήταν πάρα πολύ διακριτική και ήσυχη.
1: Βεβαίως.
2: Μέχρι που τα κατάφερε και βγήκε πρώτη.
1: Επίσης να πούμε ότι γενικότερα είπε ότι. Δεν θέλω ρε παιδί μου να τα εκθέσω όλα. Είναι πολύ
2: ναι.
1: to the point. Πολύ καψουράκι δεσπαντρεμένοι και πολύ ερωτευμένοι.
2: Ωραίο αυτό.
1: Και βοήθησε πολύ και από τους ψήφους της Ντάρα στην Τουρκία, βέβαια. Γιατί ο άντρας είναι Τούρκος.
2: Σωστό. Επίσης, πού να το φανταστούν και η ίδια, ότι από εκεί που ήταν στα φαβορί μια μέρα πριν, 15η, 12η, ότι θα κέρδιζε φοβερό. Δηλαδή, πρέπει να
1: μεγάλη
2: να
1: ανατροπή.
2: Ακόμα,
1: μεγάλη ανατροπή. Και θέλω να πω ότι μας έλεγε η Γκαλένα Βελίκοβα
2: ναι.
1: πάρα πολλά hate όταν είπαν ότι θα πάει η Ντάρα.
2: Και είχε σκεφτεί, λέει, μέχρι και να μην πάει.
1: Πολύ hate έφαγε.
2: Ότι τι όμως, αφού είναι star
1: εκεί. Ναι, ότι είχαμε πιο star να στείλουμε, γιατί και οι Βούλγαροι έχουν τα δικά τους. Εκεί με τη μουσική έχουν πολύ κόλλημα, όπως ξέρεις, με Αζίζ, με πράγματα, με θάματα. Εκεί γίνεται χαμός.
2: Αλλά η Ντάρα είναι, λέει, και στο voice.
1: Είναι και στο voice και πάει και στο Dancing with the Stars και βγει δεύτερη.
2: Πάντα πάει καλά η Ντάρα, είδες.
1: Πάει καλά. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ανακοινώθηκε ότι θα είναι η Ντάρα, έγινε χαμός, εννοώ ότι δεν τη θέλανε. Πολλά hate comments και ποια είναι αυτή που πετάχτηκε η πιτσιρίκα και θα μας καταβαραθρώσει και αυτό.

0: Του τα κλείσε τα στόματα.
1: Καλέ, πηγαίνανε οι άλλοι καλύτερα.
0: Σιγά μωρή. Του τα κλείσε.
1: Δεν είχαν πάει και 3 χρόνια εν τω μεταξύ.
0: Ναι, καλέ. Γύρισε τη Βουλγαρία. Να πούμε ότι η Ντάρα λέει με τον δεύτερο έχει τη μεγαλύτερη διαφορά από ποτέ που υπάρχει στη Eurovision.
1: Ναι. Κοίτα να δεις όμως. Φοβερό. Έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Επίσης και για μια χώρα που δεν συμμετείχε στη Eurovision τα προηγούμενα
0: χρόνια. Καλέ, 10 χρόνια δικασμένη μέσα στο γεντίκουλέ ήταν η Βουλγαρία. Και να τα τώρα. Έρε, όποια ερχόμαστε. Α,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τελειώνουμε την δε πρώτη ώρα σήμερα, Τρίτη 19 του μήνα. Έχουμε χάσει γιορτές, έχω χάσει Καραγιάννη, τα έχω χάσει όλα μου.
1: Και δεν έχει και πολλές γιορτές, η αλήθεια είναι. Μήνα. Καλά, έχω χάσει κι εγώ με την Eurovision και αυτά. Έχω χάσει κι εγώ τον κύριο Καραγιάννη.
0: Α, τα βλέπεις τώρα.
1: Αλλά έχω πάρει τον αριθμό του να μας έρθει. Πότε να μας έρθει όμως.
0: Πότε θέλει να.
1: Ιούνιο να. Εσύ αυτός ότι πότε είπε, όποτε θέλετε, εγώ θα τρέξω να έρθω. Να το πούμε τώρα κοντά μου, ρε.
0: Ναι.
1: Εννοώ να. Να έχει μια δροσιά ακόμα μετά. Μην
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ζέστη,
0: τώρα μην του
1: έρθει και
0: πέτα κλάση του ανθρώπου. Ναι, βεβαίω.
1: Και σε εμά.
0: Ναι, ναι, μην είναι πολύ. Ναι, μην είναι too much. Μην είναι too much στο χειρισμό. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Ωραία. Θα το κανονίσουμε και αυτό. Να πούμε ότι γενικότερα είναι η ώρα για έτσι να κοιτάμε λίγο τα αντιλιακά μα, τα αυτά μα. Και θα μου πει τώρα. Τι να βάλω για προστασία. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+. Αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλη, αυτιά και ουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio. Παίζει.
1: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
2: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
4: εξπρέσεις. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
9: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
13: Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Και εκεί. Και εκεί!
15: Και εκεί!
16: Houston, we have an ATM.
17: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Έλα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, Έλληνοι είμαστε.
2: Έλληνοι είμαστε, στην Ελλάδα είμαστε.
3: Να βάλουμε καμιά μέρα από αύριο, έτσι άμα είναι, στην πρώτη ώρα, ναι. Να βάλουμε και λίγο Αζίς.
1: Ναι.
3: Να βάλουμε λίγο την Ελίτσα τον Τόροβα.
1: Πρέπει σιγά σιγά τώρα να κάνουμε κατάσταση.
3: Γιατί η Ελίτσα τον Τόροβα έχει... Έχει, πώς το πολέμη.
1: Αφήσει τη δική της ιστορία.
3: Με τη Βουλγαρία στη Eurovision. Ότι όλη την τάρα θα λένε τώρα. Αλλά,
1: ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς με το Χάρη, κάπως με τις βουλγάρικες συμμετοχές, κάπως μας άρεσαν πάντα.
3: Ήταν και άλλες δύο, μια-δυο ώρες που υπήρξαν αυτά τα χρόνια στην Βουλγαρία. Θυμάμαι και μία που ήταν πριν από κανένα δεκαριά χρόνια. Πάρα πολύ viral. Με ένα κοριτσάκι της λίγο με ξανθό καρέ.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Και πάει τρίτη-τέταρτη. Πάλι μας άρεσε. Πρέπει να... Και η Ρουμανία που πήγε φέτος πολύ καλά με την Καπετανάκου, όπως τη λένε, είχε πάει πολύ καλά, θυμάμαστε.
1: Καπετανέσκου.
3: Κύριο... Ναι, μπράβο, Καπετανέσκου. Και τον κύριο που έλεγε το γιάμαμε πρόπερση.
1: Το γιάμαμε, το είχαμε αποθεώσει με το Χάρη. Κάπως μας τέριαζε.
3: Κάθε μέρα γιάμαμε.
1: Ναι, εντωμεταξύ είπαν ότι το Τζάλα λέει είναι το νέο κελέ.
3: Όχι.
1: Δεν έχει σχέση το κελέ και λέμε τον Τζάλα, να τα πούμε και όμως. Δεν
3: είναι το κελέ
1: και λέει. Έχει μια ξεχωριστή θέση στην
3: καρδιά. Ναι, το κελέ και λέει νομίζω. Ή εκτός παιδιά, αν αγαπάμε τα πιο παλιά τραγούδια επειδή ήμασταν πιο νέοι, δεν ξέρω.
1: Αυτά τα κουτσομπολιά πρέπει να σου πω με τη μαμά του Τζάλα, την Τόνια Μπάξτον.
3: Πάντως, το Τζάλα, όχι δεν είναι κακό τραγούδι. Θα μας λατρεύουμε. Θα το χορεύουμε, δεν είναι. Το περσινό πήγε σκύμα, το θυμάμαι. Τόνια Μπάξτον και εγώ, καταλάβει ότι είναι μορφή.
1: Είναι μορφάρα να μου λέει μισά κυπριακά, μισά αγγλικά.
3: Ναι.
1: Συνεννόηση που κάναμε τη σύνδεση με τον Μποντζόρνο. Κόρη μου την ζηλεύκουνε, επειδή είναι όμορφη, she's beautiful. Number one. Την ζηλεύκουνε και γι' αυτό και λαλούνε, να μου λέει λαλούνε αρνητικά τα words.
3: Πάντως, συγγνώμη κιόλας, αλλά η Τόνια Μπάξτον πρέπει να είναι από τις μαμάδες που λένε να φανεί η κόρη μου, αλλά να φανεί και λέγει η μαμά. Γιατί είδα εκείνο το στιγμιότυπο όταν τελείωνε η ψηφοφορία, τι ήτανε, που είναι ο Ακύλας γκρόπλαν από πίσω. Και
1: εννοείται.
3: Σιγά σιγά βλέπω την Αντιγόνη να πάει να χωθεί.
1: Και σιγά σιγά
3: την Τόνια Μπάξτον.
1: Ξεπίδησε και η Τόνια.
3: Να τη σπρώχνει τη μάνα στο πλάνο. Και μετά από λίγο είδα ότι κάπως την έσπρωξε την Αντιγόνη. Ξανά τη λέει: τράβουμε στα κύλα μπροστά.
1: Βεβαίως είναι αυτές οι μανάδες που σε βάζουν μπροστά. Εν τω μεταξύ, γίνεται πάντα μία πρόβα η οποία είναι. Που γίνεται για τα τεχνικά.
3: Ναι.
1: Δείχνουν πώς θα ψηφιστεί κάτι, πώς θα ψηφιστεί. Και σε αυτή την πρόβα, ρε παιδί μου, βγήκε πρώτη Κύπρος. Στα τεχνικά. Εννοώ, ξέρεις, για να δούμε πώς είναι όταν βγαίνεις πρώτος, όταν βγαίνεις δεύτερος.
3: Ναι.
1: Fake, ψεύτικη πρόβα.
3: Α, οκ, ναι.
1: Και βλέπει η μάνα ότι βγαίνει πρώτη.
3: Και θεώρησε ότι είναι.
1: Και πάει μπροστά στην οθόνη, την έχουν και βίντεο και κάνει manifestation. Το βλέπετε? Manifestation. Έχουμε, εντάξει. Με μαμά Τζάλα, Τόνια, η οποία να πούμε παιδιά 58 χρονών, με 4 παιδιά και ήταν.
3: Και έναν σύντροφο, σύζυγο, δεν ξέρω, μειώδη, πολύ ωραίο άντρα, σεξι.
1: Θεά.
3: Ναι, καλέ κούκλα. Και,
1: και 4 παιδιά
3: της,
1: κουκλιά.
3: Μαγιό, φτώ, πισίνες, αυτά. Ωραία γυναίκα που περνάει ωραία τη ζωή τη.
1: Καλέ, πολύ ωραία. Manifestation.

0: Σε άλλα νέα, κυρίες και κύριοι μου, μας πέρασαν λίγο στον ντούκου οι Μετάλλικα. Ξεκινάνε οι συναυλιούλες όμως και βλέπω πολύ ενεργό Χάρη Χρονόπουλο.
1: Δεν πέρασαν. Δεν σε έχω δει τους Μετάλλικα. Ναι, χθες είδα μετά τους Μετάλλικα. Ναι, ήταν η Eurovision καπάκι. Και εγώ νιώθω ότι πήγα στους Μετάλλικα 30 χρόνια πριν, να σου πω την αλήθεια. Με τούτο και με εκείνα. Σε άλλα νέα, ρε παιδιά, λένε ότι μπορεί να υπάρχει ειδήλιο. Δεν καταλαβαίνω πώς έχει σκάσει αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε Λάντερσον με Τόμ Κρούζ.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Λένε φήμες ότι έχουν έρθει, λέει, κοντά. Χωρίς να υπάρχει πλάνο και φωτογραφία, υπάρχει μια φήμη ότι μπορεί να έχουν έρθει κοντά αυτοί οι δύο. Και αυτό που με σώκαρε εμένα τώρα, δεν το λέω, ούτε θέλω να κάνω age shaming, είναι ότι επειδή η Πάμελα Άντερσον έχει επιλέξει να βγαίνει χωρίς make-up και έχει επιλέξει να βγαίνει με αυτό το. Νόμιζα ότι είναι πιο μεγάλη το Tom Cruise. Να σας πω την αλήθεια. Επειδή ο Tom Cruise μικροδείχνει.
0: Είναι αγέραστος. Ρε εσύ, Χάρη, τώρα που το λες το μικροδείχνει, τι έγινε με τον Τζον Τραβόλτα, ρε.
1: Ναι, τι. Σ' άρεσε αυτή η εμφάνιση. Δεν
0: εμένα
1: άρεσε.
0: Με τρόμαξε.
1: Εμένα με τρόμαξε. Ενώ είναι καλά. Ενώ νέος.
0: Είναι νέος. Απλά είναι τρομακτικά νέος.
1: Ναι, αυτό είναι επεμβασούλα.
0: Κάτι έχει πάει και αυτό στο γιατρό. Πρέπει να έχει αυτή η μάνα της Καρντάσια να έχει στείλει το τηλέφωνο σε όλους. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πάντως, ρε παιδί μου, ήταν δηλαδή.
1: Ξέρεις ποιος μου μοιάζει τώρα, συγγνώμη που θα το πω κακό αστείο. Ξέρεις ποιος μου μοιάζει με τη μαμά της Καρντάσιαν από την Eurovision.
0: Ποιος.
1: Ο JJ που κέρδισε πέρυσι.
0: Όλοι το είπανε, να ξέρεις. Και επίσης πολύ ακούστηκε το Χάλι Μπέρι. Ακούστηκε πολύ το Χάλι Μπέρι.
1: Ναι.
0: Το οποίο και τα δύο ωραία είναι.
1: Ωραίο αγόρι είναι μεταξύ είναι. Κάπως τα ρούχα αυτά τα ράς. Σαν να. Ο JJ να είναι 20, να είναι 21.
0: Όχι, Χάλι Μπέρι.
1: Μια 70.
0: Ίδιος Χάλι Μπέρι. Και μάλιστα εκεί που έβαλε και κάτι άλλα σημαίνια που μοιάζε με το Catwoman, κάτι τερμάτινα, λέει να τη Χάλι Μπέρι. Συγγνώμη, δεν το λέμε για κακό. Και η Χάλι Μπέρι μια κούκλα.
1: Επίσης,
0: είναι.
1: Επίσης, viral έγινε και ο εκπρόσωπος, αυτός που έλεγε τη βαθμολογία από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Αχ, δεν τον είδα.
1: Τη Γερμανία, που είναι ο σωσίας του Στάθη Ψάλτη, που ήταν αστυνόμος, τροχονόμος Βαρβάρα.
0: Ναι, το αστυνόμος Βαρβάρα, υπέροχο. υπέροχος. Παιδιά, εντάξει, το λέμε γιατί τι κουτσομπολιά παίζουν.
1: Ναι, καλέ, το αστείο.
0: Εγώ έμαθα ότι και ο ένας της μίας αποστολής, τραγουδιστής, ερωτεύτηκε έναν άλλο, θα σου το πω, quiz.
1: Ναι.
0: Αλλά τον άλλο που ερωτεύτηκε δεν δέχτηκε.
1: Πάντως να σου πω, άσχετο τώρα αυτό. Επειδή ρώτησα εγώ και τον δικό μας
0: εκπρόσωπο
1: της εκπομπής μας στη Βιέννη φέτος. Παίζει κομμενιλίκη πολύ, φλερτ.
0: Πάρα πολύ, παιδιά.
1: Είναι μόνο στο φλερτ ή καταλαβαίνεις εσύ ότι στα πάρτι αυτά με τα ξενοδοχεία ανοίγουν οι πόρτες και τέτοια.
0: Καλέ,
1: δηλαδή.
0: Μακελιό και Μίχλη.
1: Α, ναι. Σαν Μύκονο το 15 Αύγουστο.
0: Ακριβώς όπως το λες. Με πολλά φλερτ. Εγώ έβλεπα και που γινόταν το φλερτ και αν το δεχόντουσαν, δεν το δεχόντουσαν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Αφού είπαμε για Μύκονο 15 Αύγουστο και για φλερτ, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και διαγωνισμός για τη Σαντορίνη.
0: Α, μπράβο.
1: Ταξιδάρα με το Versus Travel, όλα πληρωμένα, 6 μέρες. Τον 15 Αύγουστο στην Σαντορίνη, μπείτε τώρα στο Instagram του My Radio, βρείτε το post με εμάς όλους τους παραγωγούς που κάνουμε διακοπές Σαντορίνη.
0: Βεβαίως.
1: ChatGPT Premium. Και κάντε τα βήματα που χρειάζονται, είναι να κάνετε like και repost, αυτό το σύγχρονο νοβελάκι το πάνω κάτω που το ανεβάζετε στους υπόλοιπους ακολούθους σας και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση, θα τα δείτε όλα αναλυτικά στο post για να κάνετε 6 μέρες Σαντορινάρα 15 Αύγουστο, νομίζω είναι ιδηλιακό, δηλαδή πρώτα σιγά μου να κανονίζετε, νομίζω ότι είναι το καλύτερότερο πράγμα.
0: Μην το χάσετε αυτό!

0: Νομίζω ότι αυτό που είδα, παιδιά, και πρέπει να το εφαρμόσουμε κι εμείς οι Έλληνοι, γιατί Έλληνοι είμαστε και δεν το κάνουμε, είναι, παιδιά, με το που ανακοινώθηκε η Ντάρα, το πιστεύετε ότι κάποιοι δίπλα μου μπήκαν κατευθείαν στις διάφορες πλατφόρμες και αρχίσαν να ψάχνουν ξενοδοχεία, σπίτια, διάφορα στη Σόφια?
1: Δεν ξέρω και πού πάνε οι τιμές στη Σόφια. Όταν είχα πάει, εγώ το έχω ξαναπεί, ήταν πριν φτηνά, από 5 χρόνια. Παιδιά, μέναμε σε ένα πολύ ωραίο δωμάτιο, πολύ μικρό, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Είχε για κομμωδίνα ανιπτήρες. Δηλαδή ήταν πολύ μικρό,
0: ναι,
1: και ήταν το κρεβάτι μας και είχε ένα νηπτήρα από τη μία, ένα νηπτήρα από την άλλη, πιο ψηλά, όχι, ναι, να πουλάμε, ναι. Και είχε τηλεκάνη μόνη της σε ένα έτσι πλεξικλασάκι μαζί με τον ντουζί.

0: έχουν πολύ χαρή, γιατί σου λέει και μπορούμε να τρώμε στην Ελλάδα τα καλά τα φαγιά και να πηγαίνουμε εκεί, αλλά το ζεις δηλαδή πολύ εύκολα. Κατέβηκε και στο Νότο, παιδιά, μετά από χρόνια Eurovision, καλό αυτό.
1: Σωστό. Και πού θα βγαίνουν όλοι αυτοί οι Eurofans? Έχει τόσα μαγαζιά η Βουλγαρία, clubs και τέτοια.
0: Ναι. Clubs έχει πάρα πολλά.
1: Θα πηγαίνεις από ζουξίδικα της Βουλγαρίας.
0: Ναι, και στη Βουλγαρία δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, σε ένα πάρτι ήρθε ένας κύριος και μου μίλησε πολύ γλυκός. Είχε κόκκινο μουσί και ξανθά μαλλιά. Φορούσε μπουφανάκι από πάνω και το από κάτω. Ας πούμε, φοράγε φούστα και τα κούνια με δικτυωτό καλτσόν. Και λέω τώρα. Που ήταν γλυκίτα, του ήρθε και μου μίλησε τι κάνετε, πώς σας αρέσει η Eurovision και αυτά. Λέω όμως τώρα, στη Σόφια, λίγο αυτό δεν θα είναι πιο δύσκολο, πιστεύεις?
1: Βέβαια, απ' την άλλη, πιστεύω ότι θέλουν πολύ το διαγωνισμό και θα είναι μια κανονική Eurovision.
0: Ναι, καλέ, ναι.
1: Με τα αντισύμματα της, τα ωραία.
0: Καλέ, το βλέπεις από ένα σημείο και μετά έξι που να λες εδώ υπάρχει. Μπαγιόκο.
1: Υπάρχει μπαγιόκο.
0: Υπάρχει μπαγιόκο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αν ψάχνετε αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλητική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ωρό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Να σας πω ότι δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε πρωί και βράδυ όλο το χρόνο. Και μιλάμε για τη δερμοκαλλητική σειρά Bakuchiol.

0: Κάθε show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Σιγά μου με τις οδηγίες, Χρήση, από την αρχή.
2: Όχι, ρε παιδί μου,
1: είμαι ο τάδε, αυτό, ναι, αυτό, αυτό.
2: Όχι
1: αυτό.
2: Να μου
1: πουλάει. Τα
2: ναι, μη μου πουλά όμω σχέση και θε να σε ξέξει το τρίμηνο. Πουλά από την αρχή σε το τρίμηνο.
1: Ναι, αλλά με το.
2: Για να ξέρω κι εγώ να σε συγκαταλέξω.
1: Αλλά το δώρο είναι πάντα ωραίο με το ωραίο του περιτύλιγμα.
3: Συγγνώμη, δικαίωμα. Εσύ μπορεί να μου πουλά εξάκι και εγώ να θέλω ντε και καλά να αγοράσω σχέση.
2: Όχι.
3: Παιδιά, οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι.
4: Έλα, εγώ μπερδευτεί τώρα.
2: Τι είπε, Ρεντάνο. Τι ποντάνο, οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, παιδιά, πότε ξανακούσατε.
3: Ανθρώπινα!

0: Μιλάμε για συμπεράσματα ζωής τώρα από φθέρματα.
1: Και με τρίχες.
2: Μάθε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
4: Σε ρυθμούς Final Four κινείται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες συνεχίζουν χωρίς προβλήματα την προετοιμασία τους για τον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. Περισσότεροι από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο ΆΚΑ. Αλλαγή στα φιλικά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, καθώς δεν θα διεξαχθεί τελικά η αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία και η ΕΠΟ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου αντιπάλου. Σε δραστικά μέτρα προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το φινάλε της σεζόν με βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές και απαγόρευση αποχώρησης της ομάδας για καλοκαιρινές διακοπές μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου. Ο Γιουσούφ Γιαζίτζη έστειλε μήνυμα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, τονίζοντας πως θα επιστρέψει πιο δυνατός και πιο αποφασισμένος από ποτέ. Ξεκινούν τα play-off στις Α1 Πόλο Γυναικών με τους πρώτους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Στις 5 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Εθνικό, ενώ μία ώρα μετά η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει τη Γλυφάδα.
3: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin.
8: Ρυθμός 988.
9: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
10: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε, πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
11: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
12: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
13: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
14: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
15: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
14: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
15: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
14: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
16: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
17: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
18: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
17: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
18: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
8: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
18: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
19: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
20: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
21: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
22: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
23: Πάμε τα

0: Άιντε να το μαζέψουμε το μαγαζί.
1: Βεβαίως, Τρίτη, τελείωσε και αυτή η μέρα. Ήταν πολύ ωραία και περάσαμε όμορφα και περνάει σιγά σιγά και η εβδομαδούλα μας.
0: Πάμε να το μαζέψουμε και σιγά σιγά έτσι να πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα θα φύγει γρήγορα, Χάρη.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Λες να φύγει γρήγορα και αυτή η εβδομάδα. Η επόμενη τουλάχιστον είναι μια εβδομάδα που καταλήγει σε ένα τριημεράκι. Πολύ όμορφο αυτό.
0: Δεν είναι κακό, παιδιά. Καθόλου όμορφο. Κακό.
1: Καθόλου
0: λοιπόν,
1: όμορφο.
0: Να έχετε κέφι, να χαμογελάτε και γενικότερα να είσαστε σε καλή διάθεση. Να αρχίσετε να κοιτάτε κι εσείς. Ναι, γιατί, παιδιά, τώρα που κατέβηκε στον Νότο και ακόμα βλέπαμε ότι μας ενδιαφέρει πολύ η Eurovision σαν λαό, mm-hmm. γιατί να μην πας και να το κοιτάξεις από τώρα.
1: Σωστό. Και δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να μπεις και μέσα στο στάδιο, ε. Να είσαι στην πόλη για να έχεις το. Αν έχει τώρα για πάρτι, για.
0: Αφού έχει τα Eurovision Village που βγάζει τις μεγιγαντοθόνες και εκεί πίνεις, τρως, χορεύεις και δεν έχεις και αυτό το ξέρεις της αρένας.
1: Ακριβό πράγμα. Όλο.
0: Όχι.
1: Νορμάλ.
0: Πολύ νορμάλ.
1: Καλή μπίσνα.
0: Πολύ καλή.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε για το Black Friday Summer Edition στο Designer Outlet, γιατί καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, όλοι θέλουμε να ανανεώσουμε την καρταρόμπα μας. Οπότε, Black Friday Summer Edition στο Designer Outlet Athens, το εκπτωτικό χωριό, από 21 μέχρι 24 Μαΐου, αγαπημένα designer brands, Nike Factory Store, Tommy Hilfiger, Zadig El Voltaire, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland και πολλά ακόμη, μοναδικές προσφορές και Timbaland καλύτερο. Ανοιχτά και τις Κυριακές, designeroutletathens.gr, να ξέρετε.
0: Φιλάκια!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
7: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
6: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
2: 988.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Αγάπη.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

μακριά, στο πάτωμα ξαπλώνω, μήπως ηρεμήσω. Χτύπαμε απόψε στην καρδιά και μη ρωτάς αν νιώθω.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
4: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
5: Καλό.
3: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
3: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
2: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στον καθρέφτη μόνο ένας.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, πίνα παραπάνω.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις ξανά.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ της τρέλας μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζω

0: Μιλάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 9.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμός 98.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές,

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.

0: κάνε κλικ ρυθμός 988.gr
1: για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα, ποτέ

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή